0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Α, θα το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Λοιπόν,
2: ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Ας το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δώσε μου έναν άντρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι είναι ο τίτλος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά τα μεσάνυχτα μπορείς να λειτουργήσεις.
2: Εξαρτάται ποια μεσάνυχτα. Μετά τα δικά σου μεσάνυχτα, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα αυτά που ο κόσμος θεωρεί μεσάνυχτα, όχι. Αλλά αν εσύ έχεις μεσάνυχτα, μπορώ να λειτουργήσω. Είμαι καταπληκτικός αν έχεις κυρίως μαύρα μεσάνυχτα. Εσύ προσωπικά, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό που λέμε είναι μεσάνυχτα για όλο τον πλανήτη, ανάλογα με την ώρα ζώνης του καθενός. Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι σε σχέση. Άσε, το πω μετά τώρα για τα πετρέλαια. Όχι, να σου αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Α, μήπως είναι να μου αλλάξει τα πετρέλαια την ώρα που έχω μαύρα μεσάνυχτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

0: έτσι.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Με τέτοια πόρτα έφτιαξε και ένας Νιγηριανός που διαβάζω εδώ μια ιστορία, την οποία πόρτα άνοιγαν πάρα πολύ και διάφοροι. Μια υπηρεσία που ίδρυσε αυτός ο Νιγηριανός.
3: Α, ωραία.
2: Κρατικής υπηρεσίας, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ο Νιγηριανός, πήγε την απάτη σε άλλο επίπεδο.
3: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είπα, μπορείς να. Ναι.
2: Ένας Νιγηριανός.
3: Μάλιστα.
2: Ίδρυσε παρανόμως.
3: Μια στην... κρατική υπηρεσία, δηλαδή.
2: Μια κυβερνητική υπηρεσία.
3: Τι πραγματευόταν. Δεν λέει.
2: Διάφορα πράγματα. Διάφορα πράγματα. Δεν, ακριβώς δεν λέει.
3: Σαν γκέπι ήταν δηλαδή.
2: Ήταν γενικός διευθυντής του ανύπαρκτου Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων.
3: Ορίστε, ωραία.
2: Έβλεπε και ξένες αντιπροσωπείες.
3: Ωραία.
2: Καλούσε. Μιλούσε και με άλλα υπουργεία. Προφανώς δεν ξέρω, εκεί δεν έχουν το gov.nigeria να μπορούν να είναι όλοι συνδεδεμένοι. Είναι όπως το παλιό, θυμάσαι παλιά που πήγαινες εδώ στο ΙΚΑ και σου παράγαν τα ένσημα πάνω σε μια καρτέλα και μετά πήγαινες και τα περνούσες σε έναν υπολογιστή που ήταν ένας υπολογιστής στον τρίτο όροφο, ας πούμε, κτλ. Προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μια υπηρεσία λοιπόν η οποία δεν ιδρύθηκε ποτέ στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε. Αυτός όμως την είχε ιδρύσει. Μιλούσε με. Γενικά έπαιρνε και κρατικές χρηματοδοτήσεις από διάφορα υπουργεία.
3: Α, ωραία.
2: Υπεξαίρεση γύρω
3: στο. Τι αυτό δηλαδή, συγγνώμη, τον τσεκάρανε.
2: Ένα εκατομμύριο δολάρια υπεξαίρεση από το κρατικό προϋπολογισμό.
3: Ωραία.
2: Ο άνθρωπος είναι στα δικαστήρια.
3: Να σου πω, μήπως λέει το όνομά του έτσι ώστε αν μας στείλει mail αυτός.
2: Και να απαντήσουμε.
3: Να απαντήσουμε γιατί αυτός έχει λεφτά. Δηλαδή, αν αυτός θέλει να σου δώσει τα λεφτά, μπορεί να το κάνει για να ξεφύγει αυτός. Αλλά εσύ θα τα πάρεις τα λεφτά, αν είναι ο ίδιος Νιγηριανός.
2: Αντεγέμι, παιδιά.
3: Ο Αντεγέμι.
2: Έτσι, αν σου έρθει λοιπόν μήνυμα από τον Αντεγέμι.
3: Είμαι ο Αντεγέμι, είμαι σε μια δύσκολη φάση. Θα σου δώσω ένα εκατομμύριο. Βάλε μου όμως και εσύ κάτι. Να ξέρω, ρε παιδί μου. Μπορεί να θέλει για τα δικαστικά έξοδα να είναι μπλοκαρισμένο το ένα εκατομμύριο. Και να το δώσω σε μένα για να το δώσω πίσω.
2: Επιμένει ότι είναι νόμιμος οργανισμός και ο ίδιος. Προσέγγισε ό,τι στελέχη για να τα συμπεριλάβει στο συμβούλιο, το οποίο είναι νόμιμο όπως λέει. Οπότε, αν σου στείλει ό,τι σου αντιγέμει, μην το σβήσει γρήγορα, γρήγορα. Ψάξει λίγο παραπάνω γιατί
3: τι
2: μπορεί.
3: Μην το σβήσω, παιδί μου, αφού αυτό έχει λεφτά. Αυτό είναι τίποτα. Αυτό δεν θα θέλει. Θα θέλει να μου δώσει, δεν θα θέλει να πάρει.
2: Χάιερ, ναι, μπορεί να σου κάνει και μια βιντεοκλήση. Να σου μιλήσει, να σε.
3: Ελληνικά.
2: Ναι, κανονικά ελληνικά. Το γραφείο αυτό ασχολείται με ξένες επενδύσεις. Μιλάει, ναι, ξέρει πολλές ξένες γλώσσες για να μπορεί να συνεννοείται με τις ξένες αντιπροσωπείες.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πάτσα τώρα να διαβάσω μία είδηση και καλά με ένα medium το οποίο θα προέβλεψε πότε ο πλανητάρχης θα μας χαιρετήσει για τον άλλο κόσμο.
2: Ο Τραμπ, ναι. Δεν είναι ωραία τώρα η είδηση και αυτή που λέμε.
1: Αυτός λέει είχε προβλέψει και την πανδημία του κορονοϊού. Όλοι του μεταξύ έχουν προβλέψει μεταχρηστών τα πάντα και τον βλέπει σε οράματα. Κάναν μία ολόκληρη εκπομπή. Καταλαβαίνεις, κάθε ο κόσμος και βλέπει. Εμείς πάλι διαβάσαμε την είδηση και μέσα δεν λέει ποτέ.
2: Δεν διαβάσαμε. Διάβασες.
1: Ναι, δεν λέει ποτέ μέσα πότε θα πεθάνει.
2: Δεν λέει ποτέ.
1: Δεν λέει. Δηλαδή λέει μεταξύ άλλων ότι πολλά μπορούν να συμβούνε. Πιστεύω θα πεθάνει σε ένα θέρετρο ή σε ξενοδοχείο. Θα έχει ένα ξαφνικό περιστατικό ή μπορεί να πέσει ή μπορεί να έχει εγκεφαλικό επεισόδιο.
2: Α.
1: Και μετά λέει μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Έτσι παιδιά, συγγνώμη. Αλλά διαβάζω και εγώ τις κάρτες.
2: Να σου πω κάτι. Αυτό δηλαδή τώρα είχε κάνει ολόκληρη εκπομπή. Μήπως βαρέθηκαν αυτοί που γράφαν το άρθρο να δουν όλη την εκπομπή και είδαν τα πρώτα 5 λεπτά.
1: Το
2: παίζει και αυτό.
1: Είναι ότι δεν βαρεθήκαμε εμείς ή ο κόσμος δεν βαριέται να κάθεται να το βλέπει όλο αυτό το πράγμα και στο τέλος να μην σου λέει απολύτως τίποτα.
2: Όχι βαρεθήκαμε. Μην χρησιμοποιήσει πρώτο πληθυντικό. Εσύ τα κάνεις όλα αυτά. Εμένα δεν μου βγαίνουν τέτοια πράγματα.
1: Εγώ όταν κάνεις μια βλακεία πάντα συμμετέχω και λέω ότι ναι, εμείς ως εκπομπή κάναμε λάθος. Αν μας καλέσει αύριο η δίκηση θα πω ναι. Θα απολύσετε τη Μαρία. Θα φύγω κι εγώ μαζί τη. Για σήμερα και αύριο εγώ θα ξανάρθω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο αειδιαστική.
0: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα. Δεν τ' άκουσε.
0: Αν δεν τ' άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει μαζί και σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Unstoppable. Η Sia και λίγο πριν η Foreigner. Φυσικά με το I wanna know what love is. Easy breakfast is. Κάθε μέρα εδώ είμαστε. Πώς? Έτσι είμαστε και την Παρασκευή σήμερα. Δύο του μήνα. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη μέχρι και τις 10. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε και καλή, ας πούμε, διασκέδαση. Θα πεις κάτι άλλο να πάω παρακάτω?
1: Πάει και αυτή η βδομαδούλα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Εντάξει. Πάει και αυτή, όπως θα πάει και η επόμενη. Ναι, μια χαρά. Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Είμαστε ζωντανοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε υγιείς.
0: Είμαστε άϊπνοι. Ναι.
1: Εντάξει, μου
0: ναι,
1: μωρέ,
0: παιδιά είναι.
1: Άκου.
0: Υπερεκτιμημένος.
1: Ο ύπνος, καταρχάς. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι, που δεν κοιμούνται. Πρέπει να ανεβάσει τη δόνησή σου για να.
0: Οι ειδικοί βεβαίως λένε ότι ο ύπνος είναι απαραίτητος.
1: Καλά, για τον μέσο άνθρωπο, αν ανεβάσει τη δόνησή σου, δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Δεν την έχω ανεβάσει και δεν βλέπω να την ανεβάζω. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν την είχα ανεβάσει αν ήταν μέχρι τώρα. Οπότε αν μπορούσα.
1: Νέος είσαι.
0: Νέος είμαι, μάλιστα. All That She Wants, η Ace of Base. Αμέσως μετά ο Σλιμάν, ο οποίος από τα stories που είδα μάγεψε μέσα στην εβδομάδα. Πότε έπαιξε? Τρίτη βράδυ. Πού να παίξει? Στο κουτούκι του Κυρμίτσου. Στο Λεκαβιτό έπαιξε.
1: Α, θα μπορούσε να παίξει και στο κουτούκι του Κυρμίτσου.
0: Ναι, σε μια unplugged εμφάνιση.
1: Αλλού παίζει αυτός εκτός από την Ελλάδα? Ρωτάω.
0: Τι να σου πω τώρα, να πω πρωί να δω το tour του Σλιμάν, κάπου θα παίζει. Στη Γαλλία σίγουρα.
1: Κουτούκι.
0: Δεν παγεί. Λε κουτούκι δεν παγεί. Λοιπόν, σε λίγο το...

0: Ω Λιμάν λοιπόν, από το Κουτούκ Ντε Παγί με το Μοναμού στο Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο πρωινό Παρασκευής, και είναι η ώρα για το hack της ημέρας.
1: Θα μιλήσω για την μπαγκέτα, όχι αυτή του μαέστρου.
0: Τη γαλλική.
1: Τη γαλλική. Ναι. Πώς θα την κόψεις, ώστε να την κόψεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι ότι την ακουμπάμε πάνω στον καπάγκο.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: στη μέση.
1: Ναι. Όμως το λάθος είναι ότι το μαχαίρι μας ακουμπάει τη στρογγυλή πλευρά. Την γυρτή.
0: Ναι.
1: Και στην πραγματικότητα βάζεις δύναμη και πιέζεις προς τα κάτω που είναι σκληρή. Για κάνε λοιπόν, για δοκίμασε να την αναποδογυρίσεις.
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Και το στρογγυλό λοιπόν
0: να είναι,
1: να
0: κάτω.
1: Είναι κάτω.
0: Ναι.
1: Και το ταβάνι να είναι το μαλακό. Δηλαδή για να καταλάβεις τη διαφορά.
0: Όχι, το ταβάνι να κοιτάει το σκληρό.
1: Στο ταβάνι να κοιτάει το μαλακό.
0: Το κάτω μέρος.
1: Το κάτω μέρος.
0: Το
1: σκληρό είναι από πάνω, το στρογγυλό.
0: Ναι, το στρογγυλό που να κοιτάει, κάτω ή πάνω. Κάτω.
1: Πάτωμα.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει.
1: Το
0: ναι.
1: ταβάνι λοιπόν να το κοιτάει το μαλακό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να καταλάβεις, είναι. Όταν το κάνεις ανάποδα, είναι σαν να κόβεις σαν μπριόνι. Ενώ όταν το κάνεις με την κανονική φορά, δηλαδή με το στρογγυλό από πάνω, είναι σαν να χρησιμοποιείς, παιδί μου, τσεκούρι, βάζεις δύναμη. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: ενώ το άλλο πέφτει κατευθείαν στην ψύχα και κόβεται πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Η γεύση αλλάζει, όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν αλλάζει.
1: Είναι
0: αλλάζει. Θέμα ενέργειας, δηλαδή, που πρέπει να καταβάλεις αυτό.
1: Δεν είναι, πώς το λένε, μόνο ενέργειας.
0: Και σαβουάρ βίβρε. Ο σωστός τρόπος.
1: Κόβεται χαδαρά, ρε παιδί μου, και δεν πιέζει το μαλακό ψωμί στο εσωτερικό της.
0: Εγώ ξέρεις, είμαι αυτός που εκνευρίζει πολλούς.
1: Βγαίνουν ομοιόμορφες, δηλαδή, και πεντακάθαρες οι φέτες.
0: Εγώ ψωμί με μαχαίρι δεν κόβω ποτέ.
1: Με τι κάνεις,
0: δεν τρώω ψωμί, αλλά. Ναι, ναι, δεν μπορώ.
1: Είσαι και αγρίκος.
0: Όχι, δεν είμαι αγρίκος. Σιγά. Δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν μου πάει να πάρω μαχαίρι και εκνευρίζονται διάφοροι.
1: Ναι.
0: Γιατί οι περισσότεροι θέλουν, ρε παιδί μου, να κόψω. Εγώ δεν μπορώ, θα κόψω με το χέρι.
1: Ήσουν και σαν τον Ανέστη Βλάχο που είναι το κρασί.
0: Ναι, κοιτούσα έτσι και λίγο περίεργα.
1: Όχι, και του φεύγει το κρασί. Τώρα ο Βόγλης ήταν ο Βλάχος. Νομίζω ο Βλάχος ήταν στη Μαρία της Σιωπής. Που του πήφε το κρασί εκεί πέρα στα μουσια. Και μετά βγαίνει και την άλλη και τη φύλαγε τη Μαρία της Σιωπής που δεν μπορούσε να αντιδράσει.
0: Μουσια, αν δες, πρέπει να ήταν ο Βόγλης.
1: Δεν τα μουσια, ρε παιδί μου, αυτό το αξίριστο.
0: Ναι.
1: Πω, η Βόγλης
0: αυτό
1: και σημαίνει, Βλάχος.
0: Ναι, μου τρέχουν σάλια εμένα. Δεν είναι. Σάλια εμένα. Μου τρέχουν.
1: Ποτέ στο τέλος τερόνι.
0: Σε κοιτάω και περίεργα έτσι και λίγο απειλητικά που δεν ξέρεις τώρα τι είδους απειλή είναι αυτή.
1: Αυτό ήταν ο Βόγλης.
0: Sick and Tired, Anastasia, και σε λίγο έρχεται το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.

0: Ο Michael Jackson και το Dirty Diana. 7 παραπέντε πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast. Έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνοκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Να κλείσουμε έτσι ωραία το πρώτο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για το ταλέντο. Τι ωραίο το ταλέντο, ε!
0: Άμα το έχεις.
1: Άμα το έχεις, ναι, σωστά. Αλλά θα μιλήσουμε για τη λέξη ταλέντο στην πραγματικότητα. Οπότε θα το πιάσουμε ετυμολογικά. Το ταλέντο, λοιπόν, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη τάλαντον.
0: Μάλιστα.
1: Όμως έχει έρθει ως αντιδάνειο, γιατί το τάλαντον έγινε. Το τάλαντον έγινε ταλέντουμ στη λατινική, στην ιταλική ταλέντο, και ξαναγύρισε ως αντιδάνειο ταλέντο. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει στην αρχαία ελληνική το τάλαντον. Στην αρχή σήμαινε το ζυγό, την ισορροπία, και αργότερα πολύ απλά τη μεγάλη μονάδα βάρους και νομίσματος. Ακριβώς την ίδια σημασία είχε και στη λατινική και ιταλική. Δηλαδή πέρασε ως ταλέντουμ και μετά ταλέντο, διατηρώντας αρχικά τη σημασία του μέτρου και της αξίας. Οπότε ταλαντούχος ήταν στην πραγματικότητα κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς, έτσι. Ταλαντούχος δηλαδή στην πραγματικότητα ήταν αυτός που είχε τη ζυγαριά,
0: που είχε το νόμισμα, είχε την αξία δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Την αξία, την πραγματική, τη συναλλαγή στην
1: αυτός αξία. Αυτός που ζυγίζει, που κρατάει τη ζυγαριά, ο ζυγιστής, ο υπεύθυνος για το ζύγισμα. Ή αυτός που κατέχει ένα τάλαντο, το ως βάρος ή ο νόμισμα. Το ατάλαντος, πρόσεξε, δεν ήταν αυτός που δεν είχε το νόμισμα. Ήταν αυτός που είχε το ίδιο βάρος, το α. Δεν ήταν
0: στερητικό,
1: ήταν αθρηστικό. Οπότε ήταν αυτός που ισοσταθμίζει τον ένα στο δίσκο της ζυγαριάς. Δηλαδή το λέει για τον ατάλαντο, για τον Άρη. Λέει, ας πούμε, ότι ατάλαντος Άρη, που σημαίνει ότι ήταν κάποιος που ζυγίζει το ίδιο με τον Άρη. Και πώς έγινε τελικά ταλέντο?
0: Μας έχει σκάσει.
1: Εδώ σε θέλω, δηλαδή πώς έγινε αυτό το χάρισμα που λέμε εμείς. Πάμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη, στην παραβολή των ταλάντων, που στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός χρησιμοποίησε τα τάλαντα ως συμβολισμό των ικανοτήτων και των χαρισμάτων που δίνονται στον άνθρωπο για να τα καλλιεργήσει. Και αυτή η χριστιανική διδασκαλία καθιέρωσε τη μεγάλη σημασία του φυσικού χαρίσματος. Ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Δεν τρελάθηκες γιατί δεν έχεις ταλέντα.
0: Δεν τρελάθηκα.
1: Δεν έχει σημασία όμως, είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις. Δεν πειράζει.
0: Δεν έχω ταλέντα και δεν έχω και αντίληψη. Εντάξει. Γνωστό.
1: Ναι, και η αντίληψη ένα είδους ταλέντου είναι.
0: Ναι, με την ευρεία έννοια θα μπορούσε να είναι.
1: Δεν σε έπιασε.
0: Ναι. Με έπιασε, εντάξει, δεν είπα ότι δεν έκανε.
1: Δεν τους τζούρωσες.
0: Όχι, δεν τους τζούρωσα.
1: Είναι και Παρασκευή θα μου πεις.
0: Πειράζει που δεν τρελάθηκα δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε. Απλώς ήταν λίγο μεγάλη διαδρομή και ξέρεις ότι όταν. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο.
1: Με εκνευρίζει.
0: Πήγε στους Λατίνους, πήγε στους Ιταλούς.
1: Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Εντάξει. Και εγώ είμαι ένας ζωντανός οργανισμός. Είμαι κι εγώ.
1: Και εσύ, και περνάς από στάδια. Θέλεις να δεις ξανά τις φωτογραφίες πριν από 5 χρόνια.
0: Δεν θέλω. Έχω και μια κορνίζα. Τι την έχω αυτή, πρέπει να την κατεβάσω τώρα.
1: Θα δεις λοιπόν ότι έχει κάνει και εσύ μια διαδρομή σαν τη γλώσσα.
0: Ναι. Μια διαδρομή έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, εντάξει, αυτό. Πήγε, ήρθε και τα λοιπά. Ωραίο ήταν. Δεν είπα, δεν είναι.
1: Πάτα το κουμπί, βρε άνθρωπε. Και 58
0: θέλω.
1: Είναι.
0: Έχω ταλέντο να πατήσω το κουμπί. Κουράγιο έχω, ενέργεια έχω. Αυτά μπορεί να τα βρω. Ταλέντο έχω όμως.
1: Σωστό.
0: Θα μου πεις πόσο δύσκολο να πατήσει ένα κουμπί.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά πολλές φορές μην νομίζεις.
1: Στα πλάτη πατάς.
0: Ακριβώς. Πάμε και επιστρέφουμε. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν ισχυροί άνεμοι που φθάνουν κατά τόπου στα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα και τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων αναμένεται στην Κρήτη από το απόγευμα μετά την πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων, με την κακοκαιρία να επιμένει μέχρι και την Κυριακή. Το νησί μετρά ήδη ένα νεκρό, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές, ενώ η πυροσβεστική έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις για βοήθεια. Ανοίγει σήμερα ο κύκλος με την δίκη για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν παραπεμφθεί στο εδόλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη από τις 4 φέρνει ενώπιον του μονομελούς εφετείου τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Συνεχίζεται τον Οκτώβριο η προωθητική ενέργεια της ΔΕΗ για το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στο πράσινο τιμολόγιο η επιχείρηση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Μέχρι και το μεσημέρι μπορούν οι ενδιαφερομένοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβαλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν.
11: Easy Sports.
10: Η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στην κατάμεστη τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
11: Easy Weather.
10: Παροδική συννεφιά και πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 4 από φόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Επιστροφή 7 και 3 πρώτα λεπτά. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κεφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Δήλια.

0: Ναι, επίσης το 18 σαν σήμερα, να θυμίσουμε ότι.
1: Άρα για να σου έρθει τώρα δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Ποτέ δεν έχει κάνει προετοιμασία. Mm. Είναι, αυτό είναι το ταλέντο μου, ο αυθορμητισμός.
1: Ναι. Γιατί όμως όταν μας είχαν κάνει την ερώτηση πρόγραμμα ή αυθορμητισμός εκείνο το βιντεάκι γύρισες και είπες πρόγραμμα γιατί και με κατάλαβε... και με απαξίωση και μου πες εσύ πες αυθορμητισμός. Ότι εγώ είμαι του αυθορμητισμού και εσύ είσαι του πρόγραμματος.
0: Ναι, περίμενε, περίμενε.
1: Ναι, ναι, για πες,
0: δεν λέμε για την εκπομπή.
1: Στη
0: ζωή, ναι, τα περισσότερα τα κάνω με πρόγραμμα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μου πει χωρίς να έχουμε κανονίσει τίποτα μετά την εκπομπή. Δεν πάμε να φάμε ένα ψαράκι στη Βουλιαγμένη. Ναι, πάμε, όχι.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει να
0: το πει μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Έχει τα δύο τέκνα με πρόγραμμα, έτσι.
0: Με πρόγραμμα, βέβαια.
1: Τώρα είναι η ώρα. Κάτσε.
0: Βεβαίως.
1: Τι ώρα. Βάλε το θερμόμετρο να δούμε θερμοκρασία και πάμε.
0: Το 18 ο δημοσιογράφος από τη Σαουδική Αραβία και τις ΗΠΑ, ο Κασόγγια, θυμάστε, μπήκε στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη και δεν βγήκε ποτέ. Αυτά.
1: Τι είναι αυτό, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Έλα ρε, δεν το θυμάσαι, δεν γίνεται. Ο Κασόγγι, ο δημοσιογράφος, ο Σαουδική Αραβία που μπήκε στην πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και βγήκε βεβαίως, αλλά δεν τον είδαμε εμείς να βγαίνει. Και το σκάνδαλο που κανείς δεν έχει μάθει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Τι εννοείς, εξαφανίστηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, εξαφανίστηκε.
1: Τον εξαφάνισα.
0: Δεν είπα εγώ, είπα τέτοιο. Τώρα, γιατί...
1: Μην πούμε και εκτός προγράμματος.
0: Enola Gay και Dove La More, τα δύο τραγούδια που θα ανοίξουν μουσικά αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Η OMD, 7 και 12 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Με την κακοκαιρία βέβαια στο κύριο θέμα της επικαιρότητας και...
1: Χαμός έγινε στην Κρήτη.
0: Εστιασμένη στην Κρήτη και στις μεγάλες καταστροφές, πολλά, πάρα πολύ βροχή, μεγάλους όγκους δηλαδή βροχής.
1: Ένας άνθρωπος που έχασε
0: τη ζωή του. Και νέα φαινόμενα που αναμένονται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι, κυρίως στην Κρήτη. Ψύχρα έχουμε και εδώ βεβαίως, έχουμε ισχυρούς ανέμους και στην Αθήνα.
1: Έχει, κρύος ο καιρός, κρύωσε.
0: Στη Φλόρινα κάπου άκουγα τώρα ότι είχε 4 βαθμούς Κελσίου, τώρα τα ξημερώματα. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα και μερικό από τον Πειραιά, δηλαδή για τον Αργοσαρονικό, τα Δελφίνια και κάποια πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες δεν θα πραγματοποιηθούν και μετά βεβαίως βλέποντας και κάνοντας, αν ταξιδεύετε σήμερα καλό είναι να ενημερωθείτε, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία σας πριν κατεβείτε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί από Λαύριο και Ραφίνα προς το παρόν και μέχρι τις 12 υπάρχει απαγορευτικό. Τώρα από το αστυνομικό...
1: Είναι 2-3 βαθμούς Κελσίου από τη μέση ημερήσια ψηλή. Κάπως έχει κρυώσει ο καιρός.
0: Έχει κρυώσει λίγο ο καιρός, ναι.
1: Δηλαδή εγώ το βλέπω.
0: Έλε κουβερτούλα το βράδυ.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Πόσο έχεις μέσα στο σπίτι?
1: Μέσα στο σπίτι έχω 23.
0: Και εγώ 24 μισό.
1: Αλλά. Υποτίθεται στο 24 μισό, πώς και δεν ανάψεις φυσικό αέριο?
0: Έτοιμος είμαι. Τώρα, ειδικά τώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Ήμουν έτοιμος.
1: Αν λοιπόν ανάψουμε, πες, ας πούμε την άλλη εβδομάδα, λέμε ρε παιδί.
0: Όχι, ελπίζω να μην ανάψουμε τώρα.
1: Άμα πέσει κάτω από τους 20. Δεν θα πρέπει να ανάψεις.
0: 4 βαθμοί είναι πολύ ρεση. Δευτέρα για την Αθήνα έβλεπα την πρόβλεψη 24 βαθμοί. Θα ανέβει.
1: Άλλο λέω. Εντάξει, άλλη θερμοκρασία έχουν μέσα τα τσίμεντα και άλλο έξω. Άλλο λέω. Αν ανάψουμε, εγώ σου λέω και μέσα Οκτώβρη να ανάψουμε. Μιλάμε για τεράστια διαφορά από πέρυσι. Εγώ πέρυσι είχα ανάψει τέλος Δεκέμβρη. Μέσα Δεκέμβρη, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εγώ τα τελευταία χρόνια θυμάμαι, τα 3-4 τελευταία χρόνια ανοίγω αρχές Νοέμβρη, κάπου εκεί.
1: Ναι, δηλαδή, είναι, θα είναι 15 μέρες πιο πολύ.
0: Τύπο εκεί, 10 με 5 με 10.
1: Μάνα μου, θα ξεπαραδιαστεί ο παππούς.
0: Φυσικό αέριο, παρεμπιπτόντως, διαβάζω τίτλο τώρα. Στα 73 ευρώ το φυσικό αέριο, που νομίζω πέρυσι ήταν όταν ανάψαμε εκεί μέσα Νοέμβρη, 40 ευρώ. Τώρα είναι 73 ευρώ.
1: Α, διπλή τιμή δηλαδή.
0: Κάπου εκεί λίγο.
1: Ωραίο παππού, να ξεπαραδιαστεί που το θέλει εκεί μέσα σάουνα.
0: Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με ένας πρώην σύντροφος, ο οποίος μπούκαρε στο σπίτι και μαχαίρωσε, λέει, ζευγάρι μπροστά στα παιδιά. Με δύο σοβαρά τραυματισμένους να νοσηλεύονται.
1: Σύμφωνα, λέει, με πληροφορίες, σε βάρος του 32χρονου υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς είχαν υποβληθεί 3 μηνύσεις εναντίον του.
0: Μάλιστα.
1: 13 8, 27 8 και 3 ενάτου.
0: Ωραία, μια χαρά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 για το Nations League. 2-0 κέρδισε η εθνική μας το πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε στο τέλος-τέλος και ο Ολυμπιακός έχασε με buzzer beater το λεγόμενο στον αγώνα με την Μπολόνια.
1: Τι είναι το buzzer beater?
0: Το buzzer beater είναι αυτό που μπαίνει στην εκπνοή του χρόνου το καλάθι, για παράδειγμα.
1: Τα κατάλαβα, δεν είμαι και άσχετη.
0: Έχει λίγο άσχετη.
1: Το που είπε στην εκπνοή, τι έχασε με τέτοιο πράγμα?
0: Πώς τον λέγα τώρα? Ένας από την Πολώνια, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγα.
1: Από την Πολώνια θα ήταν, με ποιους έπαιζαν.
0: Εννοώ από την ομάδα, δεν ήταν από την Πολώνια. Καταγωγή Αμερικανός ήταν.
1: Άρα από την Ομπολώνια θα είναι. Άμα παίζανε δύο ομάδες, δηλαδή Μπολώνια Ολυμπιακός, από την Πολώνια θα ήταν.
0: Έχεις δίκιο, εγώ είμαι άσχετος.
1: Θα το βάζει κάποιος από τις Κερκίδες. Ω, buzz beater.
0: Πώς το είπες?
1: Buzz beater.
0: Buzzer beater.
1: Α, buzzer beater.
0: Buzz beater. Γερμανός ταβερνιάρης, ο Μπας Μπίτερ. Λοιπόν, αυτά. Μπορεί να κουράστηκε ο Ολυμπιακός τώρα, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα του μπάσκετ και Κυριακή παίζει Ηρακλής Ολυμπιακός πρωτοαγωνιστική.
1: Μπορεί να κράτησε δυνάμεις για τον Ηρακλή.
0: Δεν νομίζω να κράτησε δυνάμεις για τον Ηρακλή.
1: Μπορεί να κράτησε δυνάμεις για τον Ηρακλή. Μη φάμε τώρα ήττα από τον Ηρακλή. Κάτσε. Ας φάμε Μπας Μπίτερ.
0: Κάιλι για τη συνέχεια. Παρεμπιπτόντως, την επόμενη εβδομάδα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα σχετικά με την Κάιλι όλη την εβδομάδα, με όλες τις μεγάλες της επιτυχίες και πολλά συλλεκτικά βινίλια που θα γίνουν δικά σας εδώ από τον Easy 97,2. Όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Και αν θέλετε να μπείτε στο κλίμα, δείτε και το αντίστοιχο ντοκιμαντέ Κάιλι σε μια γνωστή πλατφόρμα.
0: Ψάξτε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Χθες είπες Μπαρμπαστάθη στον αέρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά έκανα και

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast, 7:23 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής.
1: Λοιπόν. Και γίνεται χαμός στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις.
0: Αυτό έβλεπα και εγώ τώρα.
1: Με τους μαθητές να διαμαρτύρονται και τις έλλειψεις εκπαιδευτικών, τις πολυπληθείς τάξεις, τις προβληματικές σχολικές υποδομές και τις συνθήκες φοίτησης. Δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα. Κινητοποίηση λέει ξεκίνησαν από την περιοχή του Παρισιού περασμένη εβδομάδα. Έχουν πλέον επεκταθεί σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας. 625 άνθρωποι κρατήθηκαν στη Τετάρτη στο πλαίσιο των κινητοποίησεων. 83 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. 119 τραυματίες μεταξύ μαθητών και προσωπικών. Δηλαδή, γενικά, η μαθητική αυτή κίνηση έχει γίνει πλέον πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία. Στην οποία Γαλλία, κακά τα ψέματα, ο κόσμος τα τελευταία χρόνια διαδηλώνει πολύ, βγαίνει πολύ στους δρόμους, δείχνει πολύ έντονα και πολύ ενεργά την αντίθεσή του. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια και παρατράγουδα.
0: Αυτό βλέπω εδώ. Υπάρχει
1: σοβαρά επεισόδια.
0: Υπάρχουν ταραχές και βίες δηλώσεις και πάρα πολλοί τραυματισμοί.
1: Πυρκαγιές σε σχολιά, πυρβολήθηκε πυροσβεστικό όχημα που είχε φτάσει για να αντιμετωπίσει τη φωτιά. Άλλη φωτιά. Ναι, εντάξει,
0: υπάρχει, υπάρχει και το γαλλικό υπόβαθρο τώρα. Βλέπω εδώ ότι ο Μακρόν κατηγορεί την ριζοσπαστική αριστερά. Υπάρχει και άνοδος της Λεπέν. Έχει και εκλογές η Γαλλία μέσα στην επόμενη χρονιά και αυτή.
1: 340 διαδηλώσεις κάνανε.
0: Παίζουν και αυτά δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εννοείται.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω να ολοκληρώσουμε μουσικά αυτό το πρώτο ημίωρο αυτής της ώρας με Imagination στον Easy και το Easy Breakfast.

0: Justin Illusion, Imagination στο Easy Breakfast, 7:28 πρώτα λεπτά. Να πούμε έτσι νωρίς για τους πολύ πρωινούς στο σημερινό Easy Pass για να διεκδικήσετε την πιθανότητά σας να δείτε ζωντανά τη Celine Dion στο Παρίσι. Παρεμπιπτόντως, μας έστειλαν μήνυμα για το Σλιμάν που λέγαμε πριν που τραγουδάει και αν τραγουδάει μόνο εδώ και στη Γαλλία.
1: Μας έστειλε ο Σλιμάν ή κάποιος άλλος?
0: Ο Σλιμάν δεν μας έστειλε. Αλλά μία φίλη μας έστειλε ότι τραγουδάει στην Ελβετία. Δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Μετά την Αθήνα ήταν να πάει στην Ελβετία. Τώρα πήγε, δεν θα είναι αύριο, σήμερα.
1: Θες προχθές. Ωραία, μπράβο, το παιδί που κάνει καριέρα.
0: Λοιπόν, Celine Dion στο Παρίσι, 22 Μαΐου, ημέρα Σάββατο είναι η συναυλία. Μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα βρεθείτε εκεί και θα συζήσετε από κοντά την μοναδική αυτή εμπειρία. Φυσικά με τον Easy 97,2. Η Παρασκευή, η επόμενη είναι η μέρα της κλήρωσης.
1: Βεβαίως.
0: Το soundist.gr / easy972 είναι το site που χρειάζεστε για να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής. Και η σημερινή λέξη που χρειάζεται επίσης, το λεγόμενο Easy Pass, είναι η λέξη αποθέωση.
1: Αποθέωση, γιατί αυτό γνωρίζει η Celine Dion εκεί στο Παρί. Και εκεί αυτό θα γνωρίσετε κι εσείς όταν θα δείτε τη συναυλία. Ενώ δηλαδή θα δείτε την άλλη να το παίρνει, όχι εσείς.
0: Soundist.gr, καθώς είσαι 972, η λέξη αποθέωση είναι το Easy Pass για σήμερα. Μην ξεχνάτε, για να πάμε στο break σιγά σιγά, το καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από τον σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετά σε ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων, χωρίς βεβαίως να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάζουμε αφρό στη ρουτίνα μας και βγάζουμε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία βεβαίως από την Intermed.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου. Να δω.

0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
2: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, 8 παρα 25 κίνηση στην Αθήνα. Η Βασιλίση Σοφία και η Βασιλό Κωνσταντίνου προ το πρώην Χίλτον έχουν κίνηση. Η Κηφισού στην άνοδο από τα Κτέλ και μετά προ τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψο τη Αττική Οδού κατεβαίνοντα προ του Αγίου Αναργύρου. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Από την Λεωφόρο Δημοκρατία μέχρι και περίπου τον κόμβο τη Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το δάσο Χαϊδαρίου προ τη λίμνη Κουμουνδούρου που επηρεάζει πάντα και τη Λεωφόρο Χιστού. Έχουμε κίνηση στον Καρέ από την Ηλίουπολη προ Βύρονα. Και στον Πειραιά, στην Γούναρη, την Κόνονος και την Ακτή Κονδύλη, θυμίζουμε και πάλι, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο Ραφίνα και στα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες από τον Πειραιά, αλλά και σε κάποια δρομολόγια προς Αργοσαρονικό με τα λεγόμενα Δελφίνια. Κάποια πηγαίνουν, κάποια δεν πηγαίνουν, ανάλογα με την εταιρεία.
1: Έρχεται το δίσορδα της ημέρας της Παρασκευής, όπου χθες βέβαια. Είχαμε βάλει δίσορδα, το στάθις έβαλε δηλαδή.
0: Το σουρεάλ αυτό.
1: Το σουρεάλ. Θα προτιμούσες να αδειάσεις μια πισίνα με κουτάλα τη σούπας ή θα προτιμούσες να μείνεις μισή ώρα μέσα στην πισίνα με μια μέδουσα αγκαλιά? Μοιρασμένοι ήσασταν οι φυγικόπονοι και οι τεμπέληδες. Δηλαδή 55% είπε να την αδειάσω με την κουτάλα και το 45% να τον φάει μέδουσα. Πολύ ωραία.
0: Μοιρασμένη.
1: Μια χαρά.
0: Το σημερινό δισορδάτη σε πάρα πολύ λίγο και στον αέρα και στο Viber και βεβαίως στο Instagram του Easy 97,2. Μέχρι τότε η Άμπα με τον Dancing Queen και ο Χάρι Στάλης αμέσως μετά.

0: Harry Styles, As It Was, Easy Breakfast, 7:43 πρώτα λεπτά, έτοιμη για...
1: This or That.
0: Από τη Μαρία σήμερα.
2: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων, που σημαίνει ότι θα ήξερες ανά πάσα στιγμή τις προθέσεις τους και θα ήξερες ποιος σου λέει ψέματα ή αλήθεια. Ή να τηλεμεταφέρεσαι.
0: Μα τα λέγα εγώ αυτό, θα τρώγα τέτοιο που...
2: Είναι μέσα στο πλαίσιο έτσι όπως κάνεις το σουρεάλ.
0: Ναι.
2: Εγώ θα προτείνω... Το τηλεμεταφέρεσαι, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Όχι κίνηση.
0: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
2: στο
0: τον παρόντα,
2: μέλλον,
0: ναι,
2: στον αυτό, παρόντα,
0: στον παρόντα χρόνο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ή να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ανθρώπων.
0: Σκέψου κάποιον επιστήμονα, ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
2: Να... Μπράβο, ακριβώς.
0: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
2: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις.
0: Τα νύψια μου.
2: Όχι, τα παιδάκια σου στο σπίτι, θα πας λίγο πιο κοντά στο
0: σπίτι. Τώρα τα είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα πάει
2: πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
0: Σχολείο, μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
2: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη. Ή να διαβάζει τη σκέψη των άλλων, το οποίο όμω σου λέω, ξέρει, ανά πάσα στιγμή τη προθέση του άλλου μπορεί να γλιτώσει κακοτοπιέ.
0: Ναι, ή και τώρα που μιλάμε θα μπορούσα εγώ να ξέρω τι λες πραγματικά από μέσα σου, ε.
2: Ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά με το έξω μου, οπότε δεν...
0: Εσύ μπορεί να μην έχει, αλλά άλλος μπορεί να έχει.
2: Ναι, αυτό σου λέω, θα μπορούσα να επαγγελματικά, συναισθηματικά, θα μπορούσες, παιδί μου.
0: Λύνουμε θέματα επαγγελματικά, συναισθηματικά,
2: οικογενειακά.
0: Φέρνω πίσω συντρόφους. Διαβάζω χαϊμαλιά.
2: Οπότε θέλω να σου πω ότι με αυτό το, με το να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων, γλιτώνεις πάρα πολλά και μπορείς επίσης να καθοδηγείς και κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά με το άλλο στην Αθήνα γλιτώνεις τον Κηφισό.
2: Αυτό σου λέω. Εσύ τι θα έλεγες λοιπόν? Ψηφίζετε στο 698-9-7-2-9-7-2. 698-9-7-2-9-7-2 το Viber και βέβαια θα το αναρτήσουμε και στο Instagram.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω με Bon Jovi και Always.

0: Πάντως το Viber, τα μηνύματα είναι συντριπτικά υπέρ της τηλεμεταφοράς. Βεβαίως υπάρχουν και πλεονέκτες, δηλαδή λένε στην τηλεμεταφορά θα μπορώ να πάρω και κάποιο μαζί μου, ρε παιδιά. Δηλαδή σας δώσαμε ολόκληρη πραγματικά τηλεμεταφορά.
1: Πάρ' του εσύ μια μπουγάτσα, πρέπει να έρθει και ο άλλος δηλαδή, να τη δει τη μπουγάτσα στη Θεσσαλονική. Καλά και εγώ της τηλεμεταφοράς είμαι.
0: Και εγώ μάλλον εκεί είμαι, μωρέ. Ναι,
1: ναι, μωρέ,
0: τι σκέφτεται ο άλλος, πραγματικά τι με απασχολεί. Παράδειγμα λέει τη τηλεμεταφορά. Θα έμενα σε χωριουδάκι σε ζαγοροχώρια και θα δούλευα οπουδήποτε αλλού στον κόσμο με το μισθό εκεί. Τη Ελβετία, α πούμε, παράδειγμα, ή τη Νορβηγία. Κατάλαβα.
1: Α, σωστό. Και θα πεταγώσουν, ναι, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, παιδί μου.
0: Όλοι,
1: βέβαια.
0: Οι περισσότεροι είναι τηλεμεταφορά στο Instagram. Μπορείτε να ψηφίσετε στο σχετικό story το οποίο έχει ανέβει στο λογαριασμό του Easy 97,2.
1: Να ξέρει ότι αυτό το disorder ήταν πολύ βαθύ. Δεν φαίνεται βαθύ, αλλά είναι βαθύ και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί έχει να κάνει με το αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ τι λένε οι άλλοι, τι σκέφτονται οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν προσδιορίζεις από αυτό ή αν προσδιορίζεις τελικά από το να κάνεις, παιδί μου, τη ζωή σου πιο εύκολη, πιο άνετη. Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή όπως λέει μια άλλη φίλη, θα πήγαινε ταξίδια συνέχεια οπουδήποτε.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, πραγματικά. Τι σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Αν τα έχεις εσύ καλά με τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς.
0: Τι σε απασχολεί, τι λένε οι άλλοι.
1: Ακριβώς, anyway, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη, αναπνοή πιο δύσκολη.
1: Βέβαια,
0: είναι εποχή.
1: Συγγνώμη. Ναι. Θα το ξαναπάει σε
0: αυτήν. Δεν πειράζει, ναι.
1: Κάνε είσαι τώρα εσύ στην Ελβετία, ας πούμε, και λες, άτι ώρα που δουλεύω εδώ πέρα και τηλεμεταφέρομαι και πηγαίνω και κοιμάμαι το βράδυ στα ζαγοροχώρια. Σκέφτεσαι όμως, διαβάζεις τη σκέψη του αφεντικού και λέει, α, καλά, εντάξει, εγώ θα τη διώξω αυτή.
0: Θα πω αν οδηγήσω αλλού, δεν ξέρω.
1: Ενώ για να μην κάνει πολλά ανοίγματα, αυτό εννοώ.
0: Εντάξει. Έλεγα λοιπόν για το κρυολόγημα και την βουλωμένη μύτη που κακά τα ψέματα από όλα τα συμπτώματα. Δεν ξέρω. Για μένα η βουλωμένη μύτη είναι.
1: Είναι το πιο ενοχλητικό. Είναι που δεν μπορεί να αναπνεύσει τώρα, τι λέμε.
0: Πονόλεμος είναι αμέσως μετά, αλλά η βουλωμένη μύτη είναι κορυφή.
1: Α, μπορεί να το βάλει τη σορδά. Βουλωμένη μύτη ή πονόλεμος.
0: Δευτέρα, μη στεναχωριέσαι. Σέλβα Golden Flu από την Ιντερμέντ για την ρινική φροντίδα. Όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή τη, βοηθά στον καθαρισμό τη ρινική κοιλότητα και την απομάκρυση τη ισορρευμένη βλένα, προσφέροντα βεβαίω ανακούφιση από την ρινική συμφόρηση. Σέλβα Cold and Flu από την Ιντερμέντ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε, η σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, μεγάλες καταστροφές και ένα νεκρό κτηνοτρόφο προκάλεσε το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, ενώ η ανησυχία παραμένει, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα, με πρόβλεψη ανέμων που μπορεί να φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της προειδοποίησης από την ΕΜΗ, θα συνεχιστούν κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στην Κρήτη. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν κατά τόπου στα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα λόγω των δυσμένων συνθήκων. Την πόρτα του ανακριτή περνούν όλο και περισσότεροι μάρτυρες για να καταθέσουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγες μέρες κατέθεσε η αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε όσα είχε πει η νοσηλεύτρια του ιατρείου σχετικά με την χορήγηση μέθης. Για αρκετή ώρα κατέθεται στον ανακριτή και η διασώστρια, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε σε ανακοπή. Στο μεταξύ, παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνηγόρος της κατηγορούμενης ιατρού και την υπεράσπιση της ανέλαβε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι δικαιούχοι του Ανακαινίζω για να λάβουν την προκαταβολή 50%, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και ανακοινώσεις για το νέο Σπίτι μου 3. Μέχρι και το μεσημέρι μπορούν ενδιαφερομένοι φοιτητές στον ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μεταγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει η εμπλοκή της Τεχεράνης στο σοβαρό επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai.
16: Easy Sports.
15: Η Ελλάδα ήρθε ισοπαλή με σκορ 2-2 στην κατάμεση του με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το βράδυ της Κυριακής η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία. Σε ένα συναρπαστικό φινάλι, ο Ολυμπιακός γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με σκορ 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
16: Easy Weather.
15: Ηλιοφάνεια κατά διαστήματα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι να μένεται στα βόρεια και ορεινά τμήματα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 και 4 πρώτα λεπτά. Διαβάζω διάφορα μηνύματα σχετικά με το this or that, με την τηλεμεταφορά ή την σκέψη των άλλων. Καταρχάς, να πω ένα ευχαριστώ στην Έλενα, η οποία μόλις μου έστειλε το this or that της Δευτέρας. Πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, βοηθήστε τον τεμπέλη να τεμπελιάσει κι άλλο ο εγκέφαλός του.
1: Ο Γιώργος λέει κάτι τέτοια διλήμματα μου έθεταν τα παιδιά μου όταν ήταν 10.
2: Ναι, ωραία είναι, πολύ ωραίο αυτό.
1: Το διάβασμα της σκέψης. Δεν είναι μόνο να σκέφτονται οι άλλοι τι ξέρουν για σένα. Τώρα εδώ με έπιασε λίγο εμένα ο Γιώργος. Γιατί για παράδειγμα πηγαίνει σε ένα επαγγελματικό ταξίδι για πόκερ ή για blackjack.
2: Και... επαγγελματικό ταξίδι για πόκερ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και παίζεις με χρήματα δηλαδή.
2: Τι επαγγελματικό ταξίδι.
1: Υπάρχουν επαγγελματίες παίκτες.
2: Αλλά άλλαζες και καριέρα εσύ μετά με αυτό.

Αθήνας όπως και η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Alphaville.

0: Εδώ είμαστε 8 και 13 πρώτα λεπτά. Πρωινό Παρασκευή. Lenny Kravitz, I belong to you. Easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα άσχετο, διάβασα μία είδηση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ τη διάβασα. Από και την πηγή δηλαδή. Στο pronews.gr. Και λέει ότι είναι και στη Διάβγεια. Έχει να κάνει με μία απευθείας ανάθεση 16.533 ευρώ από την κυβέρνηση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Απευθείας ανάθεση.
1: Ποιο είναι το ξενοδοχείο?
0: Ποιο είναι?
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται?
1: Ναι.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό δεν είναι διαφήμιση που μου λες.
1: Άμα είναι στη Διάβγεια.
0: Σωστό και αυτό. Είναι στη Διάβγεια. Crystal Blue.
1: Κάτσε, το γκουγκλάρουμε.
0: Α, Crystal Blue. Θα μου πεις Blue. Ότι ναι, Νέα Δημοκρατία, το χρώμα Crystal.
1: Μπράβο,
0: Blue.
1: Μπράβο, το κρυστάλλινο, ναι, το μπελές. Το καλό.
0: Απευθείας λοιπόν ανάθεση, λέει το δημοσίευμα, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών, πλήρωσε η κυβέρνηση.
1: Απευθείας ανάθεση, λέει, της κρατικής εταιρείας Enterprise Greece, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια, 16.533.
0: ChatGPT.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Το γεγονός, λέει, ότι μια κρατική υπηρεσία ανέθεσε υπηρεσίες τεχνικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ένα κατάλημα που δεν δραστηριοποιείται αποκλειστικά, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της ωριαίας ερωτικής φιλοξενίας, έχει δημιουργήσει πλήθος ερωτημάτων στα μέσα ενημέρωση. Και λέει, ζούγκλα, εσπρέσο, ειδήσεις έχουν επεκταθεί κι αλλού.
0: Α, ισχύει δηλαδή.
1: Επειδή όμως τα πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι όπως φαίνονται,
0: ναι,
1: θα κάνω και άλλη μια αναζήτηση. Crystal Blue.
0: Μάλιστα.
1: Hotel.
0: Ναι.
1: Μισό.
0: Να δεις τι, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αν έχει και αίθουσα συνεδριάσεων.
1: Ωραία. Μάλιστα. Hotel and Suites. Περίμενε τώρα. Να δούμε, ρε παιδί μου, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιες παροχές.
0: Μπορεί, ναι, δεν λέω.
1: Γιατί σε εμάς, ναι, ξεκινάει λοιπόν και λέει το σημείωμά τους. Οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται σημεία αναφοράς, σημεία συνάντησης και επικοινωνίας. Να το. Δηλαδή, μαζευόμαστε,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να δώσουμε συμβουλές.
0: Ναι.
1: Στη σύγχρονη μορφή τους σχέσεις μας, τίποτα ή μη δεν μπορούν να περιέχουν εκτός από τον περιορισμένο χρόνο. Οι σχέσεις έχουν ανάγκη από σενάρια και σκηνικά, διότι είναι καθημερινές παραστάσεις ζωής. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πες μας ξανά για ποιο λόγο.
0: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ορίμανση έργων και σύνταξη τεχνικών, λέει.
1: Αντί να πούμε ότι πήγανε σε ωριαία ξενοδοχεία που,
0: ναι,
1: δεν τους πήγανε, δηλαδή θέλαν κάπου να συναντηθούν, ναι, ναι, οι άνθρωποι και να μιλήσουν για την ορίμανση.
0: Ναι, ναι, του έργου.
1: Του έργου.
0: Ναι. Και να συντάξουμε, λέει, λοιπόν, και σύνταξη τεχνικών.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να δούμε και πώς θα το κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά το διαλέγουμε έναν χώρο,
0: ναι,
1: που σε χρεώνει με την ώρα.
0: Ναι, για να μην είμαστε και πολύ χαλαροί και το αφήσουμε και πάρει παρατάσεις.
1: Όχι μόνο αυτό, για, ναι, να μην πάνε να μην φαγωθούν τα λεφτά. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε με την ώρα.
0: Χαθούν, ναι.
1: Βέβαια, ήταν 16.000 και είναι πολλές οι ώρες. Αλλά και η ορίμανση παίρνει χρόνο.
0: Ναι, σωστό αυτό που
1: του έργου. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Και επίσης πηγαίνουμε και σε ένα χώρο, θα πω εγώ, διαφορετικό από τους συνηθισμένους, από μία αίθουσα συνεδριάσεων ή από ένα χώρο που κάνουμε συναντήσεις. Που μπορεί, ρε παιδί μου, να σου δώσει και μία άλλη οπτική. Μπορεί λίγο να χαλαρώσει το μυαλό σου και να σκεφτεί πράγματα τα οποία, αυτό που λένε, think outside the box.
1: Ευρύχωρα δωμάτια, δωρεάν WiFi, service,
0: έχει WiFi, ντους,
1: τζακούζι, γιατί άμα είσαι και πολλές ώρες εκεί πέρα, εντάξει, μπορεί να το θες και ένα ντουζάκι, τηλεόραση, διακριτικότητα, που σημαίνει. Καλά, εμείς είμαστε καθαροί ούτως ή άλλως. Α, ναι,
0: ναι, ναι,
1: το βάλαμε και στη Διάβγεια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι.
1: Κλιματισμός και 24 ώρες εξυπηρέτηση.
0: Όλα καλά, ναι, όχι τίποτα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, όχι, έκανα.
1: Γιατί εγώ, εμένα μπορεί να μου τη δώσει και να θέλω να κάνω το meeting για την ορίμανση στις 3 ώρες τα ξημερώματα.
0: Όχι, ήταν βιαστική πρώτη μου ανάγνωση.
1: Αγιά σου. Πε συγγνώμη, Ήμαρτον.
0: Συγγνώμη, Ήμαρτον, συγγνώμη, Ήμαρτον.
1: Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον, το Big Bang Theory.

0: Teddy Swims και Lose Control στο Easy Breakfast. 8
1: εδώ για άλλη μια φορά διαφωνούμε.
0: 23 πρώτα λεπτά.
1: Εκτός αέρα. Άς,
0: διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Συζητάμε, αλλά εγώ μετά έβαλα ακουστικά, δεν κατάλαβα τι είπες. Μπορεί και να είπες κάτι σωστό. Διάβαζα λοιπόν για έναν γάμο, μάλλον ένα γάμο, μια ανταλλαγή όρκων αιώνια πίστη κτλ. Ανανέωση όρκων κτλ. Που έγινε viral στην Αυστραλία, γιατί ο γαμπρός είπε, αντί να πει το όνομα της νύφης, είπε το όνομα της αδερφής της νύφης. Όπως είχε κάνει ο Ρος, που δεν ήταν αδερφή της Rachel, the Emily, έτσι. Και όντως το όνομα είναι και το ίδιο. Η νύφη λέγεται Emma και μάλιστα του υπαγορεύουν το όνομα. Δηλαδή λέει, I take the Emma Κωνσταντάκη, και αυτός λέει, I take the Emily Κωνσταντάκη. Δηλαδή η αδερφή της λέγεται Emily.
1: Ωραία. Άρα το παιδί ήταν αλλού. Δηλαδή ήταν τόσο αλλού που μια και που του είπαν και το όνομα και είπε άλλο όνομα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά είναι παρόμοιο. Το Emma μπορεί να βγαίνει από το Emily.
1: Δηλαδή, αν αντί για Μαρία, Μαρινίνα, πεις Μαριάννα, είναι το ίδιο.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι κοντά. Μπορεί να είχα μιλήσει λίγο πριν με τη Μαριάννα.
1: Ναι. Α, μίλησες πριν το γάμο σου με τη Μαριάννα, γιατί?
0: Η αδερφή σου, μπορεί να με πήρε τηλέφωνο να μου πει
1: Σε πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο.
0: Ναι, με πήρε, ναι, ναι, να μου πει να προσέξω.
1: Τι?
0: Ότι το πέπλο είναι μακρύ, μην τυχόν και σου πέσει, ας πούμε. Να έχω το νου μου, ξέρω εγώ. Κάτι μπορεί να με πήρε. Είναι κοντά τα ονόματα τώρα, δεν είναι.
1: Ήδη φαίνεται το ψέμα σου που μίλησε με την αδερφή μου.
0: Δεν λέγεται. Η γυναίκα μου λέγεται Δέσποινα. Ναι. Έτσι, και η αδερφή τη λέγεται Κατερίνα. Ναι. Δηλαδή δεν είπα. Η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Ναι.
0: Τι. Τι με κοιτάς?
1: Α, στείλει ο κόσμος.
0: Τι να στείλει ο κόσμος, μωρέ?
1: Α, στείλει ο κόσμος.
0: Δεν είναι κοντά τώρα, το Emma,
1: ναι,
0: με το Emily.
1: Αν συμφωνούν με σένα, το τι σου λέει, δηλαδή, εσύ παίρνει.
0: Δεν,
1: είπα
0: ότι, ναι, δεν είπα ότι καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Είπα όμως είναι ένα honest mistake που λένε και στο χωριό μου.
1: Honest δεν μου φαίνεται τόσο πολύ, μια και λες στο χωριό σου. Δεν μου φαίνεται τόσο τίμιο το να πεις, ενώ έχεις ακούσει μόλις ότι η γυναίκα σου τη λένε Emma, αυτή που θα παντευτείς, και εσύ να πεις το όνομα της αδερφής. Sorry κιόλας, δηλαδή.
0: Nice.
1: Όχι, όχι, ας απαντήσει ο κόσμος με ένα ναι ή ένα όχι. Ναι, αν συμφωνούν με το Στάθη, δηλαδή του τύπου ναι, ότι είναι κανονικό αυτό το ότι είπε το όνομα της αδερφής, ότι δεν ήταν και τόσο σπουδαίο λάθος, και ένα όχι αν θεωρούν ότι ήταν λίγο χοντρούτσικο.
0: Πάντως η Emma δηλαδή, εν λόγω κοπέλα, είπε ότι το θεωρεί ένα γλωσσικό λύσθημα και όχι εσκεμμένη κίνηση. Αν έλεγε, λέει, ένα τυχαίο όνομα, θα είχα πολλές ερωτήσεις. Ναι. Αλλά η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη.
1: Α, είναι και η καλύτερη σου φίλη.
0: Κολλητή της.
1: Αν όμως είχες πάρει μέρος στο Disordat και έβαζες να διαβάσεις τη σκέψη των άλλων, τώρα θα ξέρεις την αλήθεια. Αλλά διάλεξες και εσύ, Emma, την τηλεμεταφορά.
0: Δεν έχω καμία, λέει.
1: Να πας ταξίδι του μέλητος στα νησιά Μπουκιά.
0: Δεν έχω, λέει, καμία ανησυχία. Και μια φίλη μου το έχει αυτό και σκύβει από εδώ να περάσει.
1: Πάντως, το βίντεο που είδες, με το που λέει αυτό σε Emily, του κάνει αυτή ένα.
0: Ναι,
1: δεν φάνηκε ότι δεν ανησύγησε.
0: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ανησύγησε. Μετά που το σκέφτηκε.
1: Σου λέει τώρα δεν υπάρχει λόγο.
0: Δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Dire Straits, Sultans of Swing για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Dire Straits και το Sultans of Swing. 8:30 πρωινό Παρασκευή στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Και μην ξεχνάτε, σήμερα και αύριο υπάρχει ένα διαδραστικό challenge καθαριότητας. Πολλά δηλαδή διαδραστικά challenges καθαριότητας που σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ σας προσκαλεί σήμερα και αύριο στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα ανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges. Καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο, έκπληξη και να κερδίσετε και δωράκια, δωράρες, την Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι. Σήμερα δηλαδή, σε λίγες ώρες, ως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Άζαξ Home Challenge στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall. Ανακαλύπτετε τη δύναμη του Άζαξ και ζήσει το σπίτι σου, γιατί το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
2: Challenges.
1: Μα τι challenges.
0: Σε λίγο πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν ένα πρωινό Παρασκευής. Η εύκολη ερώτηση νότε επίσης το επόμενο ημίωρο με δώρα εισιτήρια για τα βιβλία της σινεμάς.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Καλώς τη!
16: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
17: Γεια σας!
16: Ποιος είναι ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
15: Κυρία Μαρία, μπράβο.
16: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
15: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
16: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
19: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τα διαστήματα κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έχει κίνηση από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Κατά διαστήματα η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδη και χαμηλά στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, ο άξονα Συγκρού, Καλλιρόης και κυρίως Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης, αρκετή κίνηση έχει ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Βάρη Σκοροπίου στην άνοδό της πριν τη στροφή της Βάρης και μέχρι περίπου τη Σχολή Ευελπίδων. Και στο παραλιακό μέτωπο, για όσους κινούνται από το Φαλιρικό Δέλτα προς Πειραιά, όλο το παραλιακό κομμάτι είναι επιβαρημένο, το οποίο επηρεάζει και την κάθοδο του Κηφισού από την Πειραιώς και κάτω προς τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Και είναι η ώρα για την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν πριν ο Παρασκευής.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το ΕΚΠΑ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1837 το Μάιο. Και φυσικά δεν λεγόταν Καποδιστριακό το 1837 και λεγόταν Οθόνιον Πανεπιστήμιο, διότι είχε υπογράψει Όθωνας. Αποτελούσε λοιπόν το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα τόσο στο νέο ελληνικό κράτος όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Είχε 4 σχολές θεολογίας, νομικής, ιατρικής και τεχνών, που μέσα σε αυτές ήταν εφαρμοσμένες επιστήμες και τα μαθηματικά. Και μέχρι το 1862, που αναγκάστηκε ο Όθωνας να φύγει από την Ελλάδα, το λέγανε Οθόνιον. Καταλαβαίνεις ότι από το 1862 και μετά έγινε Εθνικό Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το λέγανε. Τώρα, το όνομα Καποδιστριακό το φίλησαν έναν Ηπειρώτη, Ευεργέτη, τον Ιωάννη Δόμπολη, ο οποίος ήταν πλούσιος έμπορος που ζούσε στη Ρωσία και είχε πάρα πολλά χρήματα.
0: Τον ήξερες?
1: Ηπειρώτης. Συμπατριωτάκι.
0: Έτσι, γιατί έτσι πως το είπες, είναι λες και τον ήξερες.
1: Και είπε, θα δώσω όλη μου την περιουσία στο ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Με τον όρο ότι το ποσό που θα σχηματιστεί μαζί με τους τόκους μέχρι το 1906 θα χρησιμοποιούνταν για την ίδρυση ενός πανεπιστημίου στην Αθήνα ή στα Γιάννενα. Και θα ονομαζόταν αυτό, για να σας δώσω τα φράγκα, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, προς τιμή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Καποδίστρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το 1911 το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να κληρονομήσει τα φράγκα του Οδόπολη, διχοτομήθηκε σε δύο νομικά έτσι οντότητες κάπως ανεξάρτητες, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το οποίο είχε τις θεωρητικές σχολές, και το Εθνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο είχε τις θετικές σχολές, και το 1932 συγχωνεύτηκαν και έμεινε το Εθνικό και
0: στα Γιάννενα. Το μεταξύ θα λέγανε, θα φτιάξουμε πανεπιστήμιο στα Γιάννενα, αλλά δεν ξέραν ότι οι άλλοι είχαν σχέδιο διχοτόμησης για να πάρουν την κληρονομιά.
1: Τι να κάνεις τώρα, ήταν πολλά τα λεφτά.
0: Και χάσαν τα χρήματα και το ίδρυμα στα Γιάννενα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάθιου Φίσερ για την συνέχεια, για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Note.

0: Η Σία και το Σανταλίερ στο Easy Breakfast. Διαβάζω το πρωί ότι η Σία πούλησε το μισό της κατάλογο έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Και υπάρχει βεβαίως και θέμα με τον πρώην σύζυγο, γιατί από αυτά τα 180, τα 165 εκατομμύρια δολάρια αφορούν τραγούδια που γράφτηκαν πριν το γάμο, που θα τα πάρει η ίδια η Σία.
1: Ναι, αυτός και 20.
0: Παραιτήθηκε από τις αξιώσεις για αυτά τα τραγούδια.
1: Αλλά θέλει τα 20.
0: Δεν παραιτήθηκε έτσι. Απλά πήρε ένα εκατομμύριο και παραιτήθηκε. Και τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια δολάρια, επειδή είναι δημιουργίες που γίνανε κατά τη διάρκεια του γάμου.
1: Δεν πήγε για
0: διεκδικεί τα μισά.
1: Δεν είχε και τόσο έμπνευση η κοπέλα κατά τη διάρκεια του γάμου.
0: Δώστε
1: ρε κοπέλα μου, άστο εκεί πέρα να πάει και το παλιάμπερο. Τι θα τα κάνει και αυτός εκεί πέρα μαζί, θα τα πάρει
0: λοιπόν,
1: γενικά όλα.
0: Είναι 9 παρατέταρτο και κάτι, οπότε είμαστε πανέτοιμοι για τη σημερινή
2: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Θυμίζουμε ότι με τα μηνύματά σας στην εύκολη ερώτηση Not διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas, για να πάτε όποτε θέλετε και να ζήσετε από κοντά βεβαίως την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. Village Cinemas και villagecinemas.gr, η αίθουσα μεταξύ άλλων IMAX with laser με το πιο προηγμένο σύστημα στον πλανήτη. Και στο villagecinemas.gr υπάρχει και το Village Pass, όπου ξεκλειδώνετε δώρα, εκπτώσεις και πολλά άλλα προνόμια. Χθες λέγαμε ότι αν αρέσει σε 3 στους 10, αλλά όχι να το κάνουν σπίτι, είχαμε 2 σωστά μηνύματα, 2 σωστές απαντήσεις. Σούση ήταν η σωστή απάντηση. Σημειώνουμε ότι τα εισιτήρια για τα Village Cinemas τα διεκδικείτε με τα μηνύματά σας, άσχετα αν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος, μετά από κλήρωση. Λίγο κάτω από το 10% των γυναικών, μικρό ποσοστό δηλαδή, ναι, πολύ μικρό, το κάνει με το που της γίνει πρόταση γάμου και καταλάβει ότι πρόκειται να παντρευτεί. 6-9-81-972-972. Ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 10% των γυναικών το κάνει με το που μάθει ότι θα παντρευτεί, με το που της γίνει πρόταση γάμου. Στέλνετε μηνύματα στο Viber 6981972.
1: Θεωρώ ότι ψάχνει να βρει νεφικό, γιατί το υπόλοιπο 90% το έχει βρει ήδη το νεφικό.
0: Ναι, δεν είναι το νεφικό. Ναι, καλά το έχει βρει, ναι. Μέρα δεν το έχει αγοράσει.
1: Με προσωπική εμπειρία ο Στάδης μιλάει.
0: Ναι. Λοιπόν, κάνει διαθήκη λέει εδώ, κλείνει αίθουσα για τη δεξίωση, την παθαίνει κρίση πανικού, ξεκινάει δίαιτα κλπ. Η απάντηση φυσικά στον αέρα του Easy Breakfast 10:05 και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Αγοράζει το περιοδικό η Νύφη. Ωραία,
1: υπάρχει ακόμα το περιοδικό η Νύφη. Ενώ θέλω να πω γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αντίστοιχα sites για αυτό, για αυτό το πράγμα και τα βρίσκεις εδώ. Ωραίο να υπάρχει όμως και το περιοδικό η Νύφη.
0: Γιατί όχι. Και αν υπάρχει, καλό είναι που και που να το αγοράζεις. Πώς αγοράζω εγώ Metal Hammer ή το Mickey Mouse.
1: Μα ναι. Α, ναι, αλλά.
0: Τι.
1: Και Metal Hammer που αγοράζεις δεν έγινε σε.
0: Rockstar.
1: Rockstar, αλλά με το η Νύφη που την αγοράζεις. Έγινε η Νύφη δύο φορές. Να σου πω κάτι.
0: Έλα, ναι.
1: Και το παιδί και είναι οι γονείς, το θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίο πρέπει να ήταν αυτό.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό δεν το διαμόνω, Αστερίξ.

0: Η No Doubt και το Don't Speak, πρωινό Παρασκευή, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Την επόμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, θα κάνουμε την κλήρωση για το Easy Live Experience. Διεκδικείτε την δυνατότητα, την πιθανότητά σας να δείτε ζωντανά τη Celine Dion στο Παρίσι Live Απαγή. Σάββατο 22 Μαΐου η συναυλία, την επόμενη Παρασκευή η κλήρωση. Με κάποιον ή κάποια θα πάτε βεβαίως, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Easy 97,2. Η φόρμα συμμετοχής διαθέσιμη στο soundis.gr, κάθετος Easy 972. Απαραίτητο να συμπληρώσετε κάθε μέρα το Easy Pass, το οποίο αλλάζει βεβαίως κάθε μέρα. Για σήμερα Παρασκευή, το Easy Pass, το οποίο θα σας δώσει την έγκυρη συμμετοχή, είναι η λέξη αποθέωση. Έτσι, οπότε μπαίνετε soundis.gr, κάθετο Easy 972. Γράφετε τη λέξη αποθέωση μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και διεκδικείτε την δυνατότητα, την πιθανότητα να δείτε ζωντανά τη Celine Dion στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Καλή επιτυχία!
1: Μην ξεχνάτε, δεν έχουν μείνει πολλές μέρες, οπότε συντονισμένοι στον Easy 97,2, έτσι ώστε να μαθαίνετε καθημερινά το Easy Pass και να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές για το μεγάλο ταξίδι.
0: Και στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι. Α, το μεγάλο ταξίδι. Αμάρε, Στάθη.
0: Αμάρε.
1: Επειδή σε αυτήν την ηλικία και σκέφτεσαι για αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Αφού λέμε απαγή. Μεγάλο ταξίδι, αλλά απαγή.
0: Ξεκινάει και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός.
1: Σωστό.
0: Για τις ηλικίες μας είναι σημαντικό να το λέω.
1: Πάμε σε κάτι άλλο πιο καθημερινό, με την έννοια ότι το έχουμε μηνιαία εμείς οι γυναίκες. Αυτές τις μέρες του μήνα που όλα γίνονται πιο απαιτητικά, η ευαισθησία αυξάνεται, η ισορροπία διαταραστική, σωστή γυνή παίζει καθοριστικό ρόλο. Η περίοδος δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από δυσφορία, γιατί αν έχεις στοχευμένη φροντίδα, μπορείς να νιώθεις καθαριότητα και άνεση κάθε ώρα της ημέρας. Γιατί η φροντίδα δεν σταματάει όταν ξεκινά ο κύκλος σου, αλλά ακριβώς είναι μια φροντίδα που χρειάζεται SI. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Ιντερνετ.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της συνυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, παραμένει σε Red Alert η Κρήτη. Νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων αναμένεται από το απόγευμα μετά την πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων, με την κακοκαιρία να επιμένει μέχρι και την Κυριακή. Το νησί ήδη μετρά έναν νεκρό με εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα, με πρόβλεψη ανέμων που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που φτάνουν κατά τόπους στα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Δεν εκτελούνται τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες, κανονικά τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα λόγω των δυσμενών συνθήκων. Η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατηγορούμενων για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά σήμερα στο Μονομελές εφετείο, ενώπιον του οποίου δικάζεται η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το μήνα Σεπτέμβριο. Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι δικαιούχοι του Ανακαινίζω για να λάβουν την προκαταβολή 50%, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για το νέο σπίτι μου 3. Το 52% της Ευρώπης, επίπεδο ρεκόρ, εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι που βίωσε η Ήπειρος φέτος, όπως αναφέρει το Κοπέρνικο στο παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα.
6: Easy Sports.
7: Σε ένα συναρπαστικό φινάλι, ο Ολυμπιακός γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με σκορ 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Για την ισοπαλία 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και οι Γαλανόλευκοι είναι σε πολύ καλή θέση στον ομιλό της. Το βράδυ της Κυριακής, η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telekom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague.
6: Easy weather.
7: Ηλιοφάνεια κατά διαστήματα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι αναμένεται στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, με αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών και χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου στην Κάθοδο, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλεο και από εκεί προς τη Λεωφόρο Κηφισού, η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, στην Κάθοδο χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη κατεβαίνοντας προς Πανόρμου και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο αναδικός αυτός άξονας, η Πειραιώς επίσης από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η παραλιακή Ποσειδώνος από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, η κεντρική δρόμη του Πειραιά και βεβαίως η Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα και στη γνωστή κούρμπα και του Τροκαντερό, ανοίγει μετά την Αχιλλέως ο δρόμος. Αυτά.
2: Επιστρέφουμε με αυτή την απίστευτη και όμως αληθινή ιστορία που την προηγούμενη εβδομάδα την είχαμε ξεχάσει. Και μετά είπα εγώ ότι δεν θα τη λέμε τελικά. Θα τη λέμε οπότε κάτσε. Γιατί δεν το θυμάμαι κάθε Παρασκευή, ή θα το λέμε κάθε μέρα, ή το ξεχνάω.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα το λέμε κάθε Παρασκευή. Εκτός από τις Παρασκευές που το ξεχνάμε.
2: Ωραίο.
1: Δεν είναι καλύτερο αυτό από το να το λέμε οπότε μας κάτσει.
2: Να. Δεν ξέρω. Πρόγραμμα, γιατί είσαι και του προγράμματος.
1: Πάντως για σήμερα.
2: Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Το έχουμε. Η Μαρία το έχει.
2: Το έχουμε.
1: Ναι. Μ' αρέσει το παίζουμε ομαδικά.
2: Ναι,
1: Irene Cara, what a feeling.

0: Λάουρα Νόντσε, ο Νεκ στο Easy Breakfast 9 και 12 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής.
1: Και από την Ιταλία σε πάω στη Ρωσία. Το 2009 το Μάρτιο στην περιοχή, στην πόλη Μεσκόφσκ της Ρωσίας. Τότε εκεί τα αθώα χρόνια που δεν υπήρχε ούτε AI οτιδήποτε. Μια πραγματική ιστορία λοιπόν από ποινική, δηλαδή κατέληξη με συλλήψεις. Έχουμε λοιπόν το χρονικό της υπόθεσης, όπου ένας 32χρονος μπαίνει σε ένα σαλόνι ομορφιάς κρατώντας πιστόλι με σκοπό να ληστέψει το σαλόνι ομορφιάς. Η ανατροπή τώρα έρχεται από τον 28χρονο ιδιοκτήτρια, την Όλγα, η οποία έτυχε να είναι κάτοχος μαύρης ζώνης στο καράτε. Οπότε με τη μία, με μία αστραπιαία κίνηση, τον κλωτσάει στο στήθος, τον αφοπλίζει και τον ρίχνει στο έδαφος. Και λες μετά, εντάξει, θα πάει την αστυνομία. Αν δε, αντί να καλέσει την αστυνομία, η Όλγα τον έδεσε με το καλώδιο ενός σεσουάρ και το μετέφερε σε μία πίσω αποθήκη, δένοντάς τον με χειροπέδες. Είχε και χειροπέδες η Όλγα, σε ένα καλοριφέρ.
0: Ότι αυτό το σαλόν Ντεμποτέ στη Ρωσία από πίσω ήταν, ξέρεις, αυτό που λένε, για περάστε λίγο από πίσω να σας αναλάβουν οι συνεργάτες μου.
1: Γιατί τον έδεσε λοιπόν με χειροπέδες στο καλοριφέρ? Τον κρατάει όμηρο, κλειδωμένο για 48 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων τον αναγκάζει και παίρνει τον μπλε χαπάκι και τον χρησιμοποιεί για τις σεξουαλικές εισορέξεις. Κάνει ο Στάθης το χεράκι του εκεί, άμα να μάνε, πλέξε τον άμυρο. Τον αφήνει τελικά ελεύθερο μετά από 48 ώρες. Του δίνει ένα παντελόνι φαγητό και 1000 ρούβλια.
0: Του αυτός... κάνει και ένα μανικιούρ πεντικιούρ.
1: Του κάνει και λίγο γιατί του καταπώνει στα λίγα. Και αυτός βέβαια πάει κατευθείαν στην αστυνομία και καταγγέλει το βιασμό του. Αυτή καταλέγει η υπόθεση, συλλαμβάνουν και τους δύο. Στον μεν για ένοπλη ληστεία και στην άλλη για παρακράτηση και σεξουαλική κακοποίηση και παράνομη παρακράτηση. Τώρα δεν ξέρουμε την εξέλιξη της δίκης, διότι εξαιτίας της περίεργης φύσης της δίκης, όπως είπες και του νόμου της Ρωσίας, δεν το νόμο της Ρωσίας
0: δεν δημοσιοποιήθηκαν,
1: ούτε έγιναν και κλεισμένα το θυρών. Έγινε και κλεισμένο το θυρών.
0: Σε μια αποθήκη που ήταν δεμένη η μισή, η άλλη μισή κάνανε, ξέρω εγώ, τους.
1: Πάντως, η υπερασπιστική γραμμή της Όλγα έλεγε. Στην αρχή είπε ότι είχαν σεξουαλικές επαφές, αλλά ήταν συνενετικές. Και μετά γύριζε και είπε: το κάθαρμα, ναι, κάναμε σουξουμούξου μερικές φορές, αλλά του αγόρασα καινούριο τζιν, του έδωσα φαγητό και του έδωσα ακόμα και 1000 ρούβλια όταν έφυγε. Τι ήθελε κι αυτός? Το τι ήθελε κι αυτός το βάζω εγώ, αλλά αυτό υπονοούσε και η Όλγα.
0: Ναι,
1: τρελό έτσι.
0: Τρελό τελείως.
1: Τρελή ιστορία. Δηλαδή, πιάνει το ληστή, προφανώς τώρα κάτι τη έκανε αυτήν η ιστορία.
0: Ναι, μπορεί να ήταν μια φαντασίωσή τη.
1: Είχε τις χειροπέδες, είχε και τα χαπάκια, είχε όλα τα σύνορα.
0: Ναι, ακριβώς, τα είχε έτοιμα αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι, του έδωσε ένα μάθημα. Ό,τι και να έκανε τώρα,
0: κάτι του έδωσε. Τώρα μάθημα δεν ξέρω αν ήταν. Σίγουρα κάτι του έδωσε.
1: Ήταν μάθημα, ρε φίλε, γιατί λες ότι πάω εγώ για μαλλί και βγαίνω κουρεμένο. Κάτσε. Κάπως κι αυτός υπέστη βία. Υπέστη χοντρίβια.
0: Bad habits. Έτσι είναι. Δεν μιλάω άλλα γιατί θα πάμε φυλακή. Έτσι είναι για τη συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 22 πρώτα λεπτά, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Melanie C, never be the same again. Άσχετο τώρα, διάβασα μια νέα τάση στην δυτική διακόσμηση εσωτερική των σπιτιών, όπου αυτή η τάση λέει ότι το σπίτι πλέον δεν έχει τραπεζαρία, γιατί περισσότεροι τρώνε είτε στον πάγκο της κουζίνας ή στην εισίδα αν υπάρχει, πείτε στον καναπέ, οπότε η τραπεζαρία είναι...
1: Δεν τη συμπάθησα ποτέ. Ποτέ την τραπεζαρία.
0: Ούτε εγώ τη συμπάθησα.
1: Ποτέ. Εσύ έχεις όμως τραπεζαρία.
0: Αναγκάστηκα έχω να έχω.
1: Τι αναγκάστηκα.
0: Αναγκάστηκα.
1: Πότε, σε ποιος
0: δηλαδή
1: είναι
0: μια ψηφοφορία και έχασα.
1: Πότε αναγκάστηκες.
0: Αναγκάστηκα. Πιέστηκα να πάρω μια τραπεζαρία.
1: Πότε.
0: Γιατί... Με τη Δέσποινα, ρε άνθρωπε.
1: Α, όταν ήρθε στο σπίτι σου και έμεινε μόνη.
0: Ναι.
1: Τι την ήθελε αυτή.
0: Τι την ήθελε.
1: Ότι θα κάνετε τα μεγάλα τραπέζια και θα καλέσετε κόσμο. Δεν ήξερε.
0: Κοίταξε να δει.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όντω τώρα όταν έρθουν οι γονεί μου, οι γονεί τη. Και τα Χριστούγεννα, έτσι, ναι, μπορεί να φάμε. Έχει κάνει αυτό το πράγμα τώρα απόσβεση για τα 2-3-4 τραπέζια το χρόνο, έτσι, που τελικά η
1: πόσο
0: τραπεζαρία...
1: Πόσο την πήρατε για να δω...
0: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο την πήραμε.
1: Γιατί στην απόσβεση το πήγε.
0: Σου λέω εγώ δεν έχει κάνει.
1: Ναι, ωραία,
0: σου
1: δεν
0: λέω
1: έχει.
0: Ακόμη και αγχρέωνα. Ακόμη και αγχρέωνα το οικογενειακό τραπέζι. 20 ευρώ, μπράβο, ναι, έτσι, ένα μενού
1: αλλά κάρτα. Δεν έχει κάνει.
0: Πάλι δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει απόσβεση.
1: Λεπτό. Δεν θα χρεώσει και εκείνα εκεί τα γενέθλια κάποιανού που κάναμε που πήρε. Παρόλο που εμεί κάποιοι δεν τρώμε κρέα, πήρε κοτομπουκέ. Δεν θα χρεώσει και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά εκεί την είχα κάνει.
1: Θα πληρώσω μειωμένο εγώ γιατί δεν έφαγα. Έφαγα κάτι
0: γαλλικό. Καλά, εσύ εννοείται θα πληρώσει μειωμένο, αλλά αν θυμάσαι εκεί με ένα τραπεζομάντιλο είχε γίνει σαν μπουφέ. Οπότε έβαζα ένα πλαστικό αναδιπλούμενο τραπέζι και καθάριζα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή παίρνει την τραπεζαρία. Στην πραγματικότητα, αν δεν έχει παιδιά, μπράβο, έχει ένα μπολ πάνω, λες και είσαι το μεσό δεκορασιών, ας πούμε. Αν έχει παιδιά όπως έχω εγώ, πάνω έχει βιβλία, τσάντες, μαρκαδόρους.
1: Καλά, όλο το σπίτι έχει αυτό το πράγμα.
0: Πετάς εκεί πάνω.
1: Μετά έχει αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε περί τι.
0: Ε?
1: Σκότωσέ την.
0: Περί τι. Πιάνει το χώρο χωρίς πραγματικό λόγο. Δηλαδή, όταν έρθουν να. Δεν έχει σημασία. Όταν έρθουν οι γονείς, θα πάρω ένα πτυσσόμενο, θα του βάλω ένα ωραίο τραπεζομάντιλο από πάνω και θα πω ότι από κάτω είναι βαράγγις, ας πούμε. Τι σε
1: να σου πω κάτι, εγώ έχω μια άλλη λογική.
0: Δύο διαφημίσεις έχω κάνει.
1: Έχει κάνει όντως
0: δύο. Βαράγγις και μέσα το κορασιό.
1: Μα ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ είμαι τη άποψη μου, γιατί μου λέγει μάνα, πάλι μια τραπεζαρία, δεν θα φέρει έναν άνθρωπο στο σπίτι. Φυσικά και θα το φέρω. Θα το φέρω, ρε, να το φέρω. Να κάτσει στην καναπεδάρα και να φάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν θα φτάσουμε σε ηλικία να μην μπορούμε να φάμε στον καναπέ, α πάμε και σε ένα ταβερνείο.
0: Να μην μπορούμε δηλαδή... να φάμε γιατί, μήπως δεν μπορούμε να σηκωθούμε άμα κάτσουμε. Αυτό εννοείς.
1: Πολλοί τρόποι, πολλοί λόγους.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Ότι μπορεί να μπορείς να κάτσεις, μπορεί να μην βολεύεσαι να δεις την άνεσή σου.
0: Να με σηκωθείς.
1: Να θέλεις πως το λένε το τραπεζάκι να κουμπάς τα χέρια στο τραπέζι. Όταν δεν θα μπορείς, πήγαινε και σε ένα ταβερνείο. Δεν έγινε και τίποτα.
0: Είμαστε κατά της τραπεζαρίας ως εκπομπή. Στην πραγματικότητα.
1: Κατά δαγκωτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Τις λίγες φορές που συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τότε hold the line για τη συνέχεια.
1: Τι έκανε την επιλογή σου και σου πήγε και το Ποσειδώνη. Σε κάτι που δεν χρησιμοποιείς.
0: Γιατί την παντρεύτηκες. Είχε πολλά στραβά, αλλά δεν ήθελε τραπεζαρία και για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ ψηλά στη λίστα μου. Hold the line.

0: Hold the line, η Toto στον Easy, όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και επειδή πολλές φορές λέμε εδώ στην Ελλάδα, μα καλά δεν έχουμε τι να ασχοληθούν, συμπληροφορώ και στο εξωτερικό δεν έχουμε τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με βλακίες. Έγινε viral, λέει, ξανά ένα σημείωμα της Αντζελίνα Τζολί.
0: Α, κάτι για ένα θέατρο,
1: Όχι. Που είχε γράψει το σημείωμα προσωπικά. Για το προσωπικό, δηλαδή το είχε γράψει η ίδια χειρόγραφα, για το προσωπικό ενός χώρου διαμονής που είχε μείνει τότε που είχε γυρίσει στην Ολυμπία την...
0: Αυτό διάβασα, αλλά εγώ το είδα για το θέατρο στην Ολυμπία.
1: Για τη Μαρία Κάλλας, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε γίνει viral πάλι το σημείωμα, κατά πόσο μπορείς να το διαβάσεις ή όχι. Μιλάμε τώρα για 10 εκατομμύρια προβολές στο X, έτσι, να δω, δες το εδώ πέρα.
0: Προφανώς και όχι.
1: Ω, ναι.
0: Ούτε φαρμακοποιός.
1: Ναι. Λοιπόν, λένε λοιπόν, αυτοί λέει αυτά που τις ευχαριστήρες ότι περάσαμε πολύ ωραία. Και κάποιοι λένε ότι ναι, μπορούμε να το διαβάσουμε πολύ άνετα. Και κάποιοι λένε ότι δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Εσύ λες ότι δεν μπορείς να το διαβάσεις.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Λέει λοιπόν εδώ πέρα η μεγάλη διαφωνία. Έχει αρχίσει να παρουσιάζεται και σαν μια διαφορά μεταξύ των γενεών. Με ορισμένους σχολιαστές να υποστηρίζουν ότι όσοι διδάχτηκαν εκτενώς την καλλιγραφική γραφή στο σχολείο μπορούν να κατανοήσουν το γραφικό χαρακτήρα της Αντζελίνα Τζολί. Ενώ κάποιοι άλλοι που έχουν μάθει με τα γκρίνγκλες και τα...
0: Τι απογοήτευση είναι αυτή, ρε. Τι απογοήτευση είναι αυτή. Άσχετο τώρα τελείως, χθες ήθελα να σου στείλω το βράδυ. Μπορεί να ξέρουν οι ακροτές να μας πούνε. Τώρα απλά το θυμήθηκα επειδή έλεγες αυτό για τη διαφορά των γενναίων. Βλέπω ένα βιντεάκι με έναν τύπο, ο οποίος ασχολείται με τα footer, γνωστής εταιρείας. Και λέει ότι αν πληρώνεις πάνω από 50 ευρώ, λέει, δεν θυμάμαι το ποσό, για το φούτερ αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας, είσαι, λέει, λεγγένης.
1: Λεγγένης.
0: Έτσι είπε.
1: Και δεν το ψάξες.
0: Δεν το ψάξα.
1: Αμάρεστα,
0: θεό. Δεν το ψάξα, γιατί δεν είναι, είμαι τη φάση ό,τι γίνεται το ψάχνω κατευθείαν στο ChatGPT. Το άφησα να περάσει. Λεγγένης.
1: Είναι προφανώς το σλάνγκ λεξικό της νέας γενιάς. Είναι περισσότερο.
0: Τι είναι ο λεγγένης?
1: Α, μάλιστα.
0: Για πες.
1: Είναι όρος της ελληνικής φυλακικής, αργό.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Πρόσεξε τώρα. Ορίζει, λέει, τον κρατούμενο που κάνει τη δουλειά σαν καρίζει ή καθαρίζει για λογαριασμό άλλων κρατούμενων μέσα στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εκτός φυλακής, σπάνια, λέει, χρησιμοποιείται στην καθημερινή αργό ή σε ανεανικά χαρακτηρίζεται κάποιον που κάνει τις δουλειές για τους άλλους. Περίμενε.
0: Ότι ουσιαστικά δηλαδή πληρώνεις και δουλεύεις για την εταιρεία εσύ, ενώ δεν αξίζει αυτή η εταιρεία να πουλάει τόσο ακριβά τα ρούχα της και πληρώνοντάς τα εσύ, δουλεύεις για αυτούς οι οποίοι σε κοροϊδεύουν. Κάτι τέτοιο δηλαδή εννοούσε ο πιτσιρικάς που είδα.
1: Κάτσε να δούμε πώς το βρέω και πώς.
0: Καλά, δες το εσύ να πάμε σε break και να γυρίσουμε σε λίγο.
1: Παναγία
0: με την καλή
1: είδηση
0: της ημέρας και το σημερινό song μια αφιερωμένο στους Oasis.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία.
4: Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
16: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, τελευταία ενημέρωση για την κίνηση. Ο Κηφισός έχει προβληματάκια στην άνοδο εκεί από τη Λένορμαν και λίγο πριν μέχρι και περίπου την Αχαρνών. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν τα Διόδια και μέχρι περίπου τη λεωφόρο Ηρακλείου. Η συγκρούση στην άνοδο παραμένει επιβαρημένη από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου επίσης στην άνοδο. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα πρωινό Παρασκευή στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Και...
1: ναι, όντως ο Λεγγένης, γιατί βρήκα ολόκληρο άρθρο.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Για την Αργό των Φυλακών. Ο Λεγγένης, λοιπόν, στην Αργό των Φυλακών είναι αυτός που καθαρίζει για άλλους. Η κυρία Αγγελική Καρδαρά μελέτησε την Αργό των Κρατουμένων στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής με τίτλο Φυλακή και Γλώσσα. Και σου λέει ότι η Αργό της Φυλακής δεν είναι απλά και μόνο ένα μέσο, αλλά είναι ένα σύμβολο, γιατί πέρα από τη γλωσσική επικοινωνία που είναι και ένα μέσο για να γίνουν πλέον, δηλαδή να μπεις, ρε παιδί μου, και να ενσωματωθείς με την υπόλοιπη ομάδα, ταυτόχρονα είναι φορέας ιδεών, πεπιθήσεων, βιωμάτων και γενικά ενός ολόκληρου, λέει, αξιακού συστήματος που αντανακλά τον τρόπο ζωής. Και λέει πως έχουν αλλάξει με τα χρόνια. Γιατί παλιά, στη δικιά μας την εποχή, λέγαμε ψηρού, μπουζού, ναι, για τη φυλακή. Ναι. Τώρα η φυλακή λέγεται κολέγιο. Αν θες να ξέρεις. Και μπορώ να σου πω και κάποια άλλα.
0: Και είναι ίσως και το μόνο κολέγιο που μπορούμε να χτυπάξει λεωφορεία. Δηλαδή, να πάμε.
1: Έρχεται ο παραρίο πάγο να μας βγάλει. Είναι ο δικηγόρος, όπως καταλαβαίνεις, στη φυλακή. Αστερίας είναι ηρωνικά ο πολύ έξυπνος του αστέρι. Αστερίας. Βρέχει. Όταν σου λέει βρέχει, τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει βρέχει?
1: Παράνομη είσοδος ναρκωτικών στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ο θείος που είναι ο αστιφύλακας. Υπάρχει, λέω τα καλύτερα, κέρατα, η αστυνομική, και κερατιά είναι το περιπολικό. Και αυτό έχει προκύψει από το καρούμπαλο που έχει το περιπολικό πάνω. Το φως.
0: Ναι,
1: το φάρο. Ακριβώς. Και βέβαια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το Λεγγένη, είπαμε αυτό που είναι, τα στρουμφάκια. τα στροφάκια.
0: Δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το έχει και σε εμάς, εντάξει. Ναι.
1: Και το λαρύγγι.
0: Το λαρύγγι είναι αυτό που μιλάει πολύ.
1: Που καρφώνει συγκρατούμενο.
0: Κάτι θα κάνω, εντάξει. Θα...
1: Στάθη τα ξέρει όλα.
0: Όλα δεν τα ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν θα πάω και σαν ξυπόλυτο
1: που έχω ζητήσει και ποινικό μητρό για να δω, αλλά πάντως ξέρει αρκετά.
0: Εντάξει, ξέρω να συνεννοηθώ αυτό που λένε, μαθαίνει μια ξένη γλώσσα. Ξέρω να παραγγείλω.
1: Τα βασικά.
0: Στα ισπανικά, ουν καφέ, προφαβόρ.
1: Τώρα λεγγένει, τώρα ποιο θα σε κάνει ένα λεγγένη τώρα και με στη φυλακή. Θα πα και θα σου πούνε κανένα αυτό και θα πει σε μένα. Πάρ το τηλέφωνο του μπαμπά.
0: Όπω αστερία αυτό. Η Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me. Σε λίγο η καλή είδηση της ημέρας. Το Song Me Up επίσης, το κλείσιμο του Easy Breakfast από τους Oasis σήμερα.

0: You will never know, η Μανή στο Easy Breakfast 10 παρατέταρτο. Είναι ώρα βεβαίως για την καλή είδηση της ημέρας.
1: Και έχει δωρεάν ξενάγηση για άτομα. Μπορεί να είναι δηλαδή ο μήνας να είναι 2 Οκτώβρη, αλλά στην πραγματικότητα εγώ θα σε πάω στις 15 Οκτώβρη του 2026.
0: Καλά, θα κάνεις να προετοιμαστούμε.
1: Να προετοιμαστούμε. Δεν μας αφορά. Αφορά τα άτομα άνω των 65 ετών.
0: Okay.
1: Όπου το Μουσείο Μαρία Κάλλας διοργανώνει δωρεάν ξενάγηση για άτομα 65 ετών και άνω. Την 5η, 15 Οκτωβρίου του 2026, στις 12 το μεσημέρι. Αλλά επειδή ακριβώς πρέπει να κάνεις προκράτηση, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις, γι' αυτό το λέμε από τώρα. Γιατί είναι πραγματικά μια ωραία εμπειρία. Το μόνο που πληρώνεις είναι την είσοδο, πληρώνει ο θεατής, το οποίο κοστίζει 7 ευρώ. Είναι 50 λεπτά η ξενάγηση και έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι, εντάξει, αφενός είναι ότι είναι δωρεάν, ότι είναι ξαναγός, διότι έχει δύο ορόφους. Που διάβαζα για το Μουσείο Μαρία Κάλλας που δεν έχω πάει εγώ, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι καταπληκτικό, έτσι. Ξεκινάει, δηλαδή μιλάμε για μια ακουστική και οπτική βιωματική εμπειρία. Mm-hmm. Ξεκινάει δηλαδή από το δεύτερο όροφο που είναι διαμορφωμένο σαν σκηνικό θεατρικό. Από μεμονωμένα δωμάτια που μπαίνεις και βλέπεις που αναπαραστηρούν εμβληματικούς ρόλους όπως η Τόσκα, η Νόρμα και η Τραβιάτα, ακούς ηχογραφήσεις, βλέπεις καλά τα σπάνια προσωπικά αντικείμενα της και τα εκθέματά της και σου εξηγούν τι είναι το καθετή, εκπαιδευτικό υλικό και ιστορικό. Βλέπεις το ακουστικό υλικό από τα master classes που είχε δώσει στη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης το 71-72. Δηλαδή μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Mm-hmm. Θα πω λοιπόν που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε να κάνετε κράτηση, και επειδή είναι λίγες θέσεις, γι' αυτό το λέω τόσο νωρίς, 2 Οκτώβρη για 15 Οκτώβρη, έτσι. 210-44-04-204. Το ξαναλέω άλλη μία. 210-440-4204. 210-440-4204. Αν είστε άνω των 65 για τις 15 Οκτώβρη, 12 η ώρα το μεσημέρι, και ωράριο λειτουργίας στις γραμμές Τρίτη ως Παρασκευή 11 με 6. Τώρα μπορείτε να πάρετε, ας πούμε, για παράδειγμα. Ωραία κίνηση.
0: Πολύ
1: αυτή.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και αμέσως μετά εδώ για την απάντηση στην εύκολη ερώτηση, Νότι, και το σημερινό Song Me Up για να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα Παρασκευή.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Easy Breakfast 10 παρα 10. Αν ταλαιπωρήσετε με το λαιμό σας, αποξηρώ βήχα, έχετε γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και όλα αυτά τα ενοχλητικά. Πέρα από την ενυδάτωση και τα ζεστά ροφήματα, βεβαίως υπάρχει το Trebon Honey, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και χύλισμα από ρύζι αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών το Trebon Honey. Κάτι λιγότερο από 10% των γυναικών το κάνει με το που μάθει ότι πρόκειται να παντρευτεί, της κάνουν πρόταση γάμου. Η σωστή απάντηση που βρέθηκε από 2 νομίζω ή 3 είναι ότι το ανεβάζει στα social media. Εξού και το μικρό ποσοστό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Song μία για σήμερα, το είπαμε και στο ξεκίνημα. Επειδή σαν σήμερα κυκλοφόρησε στα 90s, το 95 ουσιαστικά, 2 Οκτωβρίου, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Oasis, What's the Story, Morning Glory. Επιλέξαμε με Oasis να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή και να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα.
0: Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, εμείς πρώτα Θεός, τίποτα την Παρασκευή. Ήσουν πολύ λίγο έτσι, πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα, φεύγω, έχω φύγει ήδη. Δευτέρα πρωί στις 6.30, να είστε καλά με Oasis και Wonderwall.
1: Bye.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant premiere της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σάρωνε από χθες τη χώρα, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα ο κύκλος με τη δίκη για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν παραπεμφθεί στο εδόλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη από τις 4 φέρνει ενώπιον του μονομελούς εφετείου τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι δικαιούχοι του ανακαινίζω για να λάβουν την προκαταβολή 50%, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για το νέο σπίτι μου 3. Μέχρι και τις 2 το μεσημέρι μπορούν οι ενδιαφερομένοι φοιτητές στον ΑΕΗ της Επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Τα ποτάμια ενδέχεται να μεταφέρουν στους ωκεανούς πολύ μεγαλύτερες ποσότητες μικροπλαστικών από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, σύμφωνα με νέα μελέτη. Νέα ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να σχεδιάζουν την ανάπτυξη ενός τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, την ώρα που παραμένουν υψηλές οι εντάσεις με το Ιράν.
5: Easy Sports.
6: Σε ένα συναρπαστικό φινάλι, ο Ολυμπιακός γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με σκορ 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Για την ισοπαλία 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και η Γαλανόλευκη είναι σε πολύ καλή θέση στον ομιλό της. Το βράδυ της Κυριακής, η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία. Ο Παναθηναϊκός στις 9:15 το βράδυ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague.
5: Easy weather.
6: Ηλιοφάνεια κατά διαστήματα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι αναμένεται στα βόρεια και ορεινά τμήματα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με ξυμποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Παρασκευή, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, μία κάποια παρηγοριά μέσα σε όλη αυτή την εβδομάδα που φαντάζομαι ότι για πολλούς μπορεί να ήταν επιβαρυντική. Ωστόσο, φτάνει το Σαββατοκυριακάκι, είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε τα σχέδιά μας. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, θα πω, γιατί θα είναι περίεργα και τα πράγματα σε σχέση με τον καιρό. Αναλυτικά θα τα πούμε όλα. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και φύγαμε σε λίγο Ace of Base, σε λίγο Adele. Άμεσος τώρα είναι ο Phil Collins, Another Day in Paradise. Για το ξεκίνημα εδώ στον Easy 97,2.

Ace of Base. Εδώ στον Easy 97,2 στο πρωινό της Παρασκευής. Να το ξαναπώ, και αν χιονίζει και αν βρέχει, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είναι Παρασκευή. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη ότι θα έχουμε βροχή τουλάχιστον τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ωστόσο, εδώ στο Μαρουσάκι που βρισκόμαστε, έχει μια συγκλονιστική μαυρίλα στον ουρανό που λες, θα την γλιτώσουμε, δεν θα την γλιτώσουμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ενισχυμένη άνεμη και σήμερα. Νωρίτερα είχαμε και απαγορευτικό σε περίπτωση που είναι να ταξιδέψετε. Καλό θα είναι να συμβουλευτείτε έτσι τα κατατόπους λιμεναρχία. Ενώ να πούμε σήμερα τα χρόνια τα πολλά στον Κυπριανό και την Κυπριανή, αλλά και την Ιουστίνα που έχουν τη γιορτή τους. Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, τολμώ να πω ότι όπως κάθε Παρασκευή δεν είναι πολύ χάλια η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βέβαια πολύ έντονα είναι τα προβλήματα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Χιστού εκεί προς Σκαραμαγκά. Στον Κηφισό πολύ περιορισμένα τα προβλήματα, εκεί λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Βόρεια και κάποιες καθυστερήσεις στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά σε καμία περίπτωση ο χαμός που γινόταν τις προηγούμενες ημέρες στην Αττική Οδό, στην Άνοδο της Συγκρού, στην Σταδίου, στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολα αυτή την ώρα, όπως και η Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Σε λίγο έρχεται το Take Me There, το τραγούδι αυτό που αγαπήσαμε τόσο πολύ το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τώρα η Ντάφη με το Stepping Stone εδώ στον Easy 97,2.

Chris Isaac και αυτό είναι το Wicked Game εδώ στο Easy 97,2. 10:30 είναι η ώρα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, έτσι για να είναι το Σαββατοκύριακο μας ακόμα πιο ωραίο, να περιμένουμε να κάνουμε όμορφα πραγματάκια. Τη Δευτέρα λοιπόν, 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, σας έχουμε φανταστική παράσταση στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή. Εκεί λοιπόν θα δούμε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέρειας Δημητριάδου που λέγεται Deadlift Άρση Θανάτου. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτιρα και συνεχείς ανατροπές. Πρωταγωνιστούν οι Μυρτό Αλικάκη, ο Βαγγέλης Σαμπατζής, ο Κωνσταντίνος Κάπας, ο Γιώργος Κορομπίλης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Μαρία Μπρουχάτζε και η Αρετή Τίλη. Για διπλές προσκλήσεις θέλω να μου στείλετε τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy το 6981972972. Οι νικητές φυσικά ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Περιμένω τώρα λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του Easy. Όπως είπαμε, προσκλήσεις για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή για την παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου. Σε λίγο I Don't Wanna Know, άμεσα τώρα Teddy Swims και Bad Dreams στον Easy.

0: Love is all around στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πόσο μου φτιάχνει τη διάθεση και το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και να ξέρετε, η σύνδεσή μας τώρα αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δύναμη του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνουμε στο telecom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
3: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως στον παρόντα, ναι, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
2: Μπράβο, ακριβώς.
3: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
2: Ναι.
3: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
3: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
2: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
3: Τώρα τα είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
2: Κοιμόντουσαν.
3: Τώρα
2: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
3: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
2: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: λεπτάκια πριν τις 11 εδώ στον Easy 97,2. Παραμένουμε παρέα μέχρι τη μία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο με έναν 32χρονο άνδρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και να τους επιτίθεται με μαχαίρι μπροστά στα δύο μικρά παιδιά τους. Η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος νυν σύντροφός της νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Αναβλήθηκε και τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Καρκαλού Γορτινίας για τον εντοπισμό 50χρονου υπαλλήλου, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Η εξαφάνισή του κινητοποίησε τις αρχές και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες. Ήδη έχει κληθεί να συνδράμει και η ΕΚΤΗ ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς μεγάλο μέρος της επιχείρησης πραγματοποιείται σε δασόδη και δύσβατα σημεία. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα, με τα βλέμματα να στραφώνται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη, αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026, που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες. Ανοιχτά των κατεχομένων πλέει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ο Roots Race, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος.
1: Easy Sports.
0: Στη φάση των 16 ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Japan Open. Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα από τον Βαλεντίν Βασερό με 2-1 σετ. Η Ελλάδα ήρθε ισόπαλη με σκορ 2-2 στην κατάμεστη τούμπα με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το βράδυ της Κυριακής η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
1: Easy weather.
0: Συννεφιά και βροχή στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Πιο φθινοπορεινή η κατάσταση και το σκηνικό. Νομίζω ότι δεν γίνεται και ενισχυμένους ανέμους έχουμε και μια φοβερή συννεφιά αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα The Time of My Life εδώ στον Easy 97,2. 2.

McDonald's και Michelle εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Η ώρα είναι 11 και 4. Και τι σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι έχει σκοτεινιάσει, ότι έχει μια μαυρίλα φοβερή. Κανονικά βρέχει, εννοείται. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, άκρος στην οπορεινή. Αλλά εμείς τώρα θα μιλήσουμε για ωραίες ανοιξιάτικες ημέρες και νύχτες, οι οποίες θα είναι ακόμα πιο ωραίες αν βρεθούμε στο Παρίσι. Ποιος θα διαφωνήσει με αυτό? Και κάποιος από εσάς, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, εκεί θα βρεθεί το Σάββατο 22 Μαΐου, αφού θα είναι ο μεγάλος νικητής του Easy Live Experience και θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και να απολαύσει από κοντά την πολύ αγαπημένη μας Celine Dion σε μια συγκλονιστική συναυλία, όπως είπαμε, το Σάββατο 22 Μαΐου στο πανέμορφο Παρίσι. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και στη συνέχεια δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη αποθέωση, αυτό ακριβώς που αξίζει στη Celine Dion. Το συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί στο soundis.gr κάθετο Season 972, ενώ να σας πω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους. Πώς θα κάνουμε τώρα το manifest το σωστό? Εδώ, μία Celine, τη χρειαζόμαστε. That's the way it is.

Πάρα πολύ ωραία, Τελίσερ. The Shoop Shoop Song, It's in His Keys, εδώ στον Easy 97,2. Και αν αναρωτιέστε τι γίνεται με τα αστρολογικά της ημέρας, θα σας πω ότι η σημερινή ημέρα σίγουρα δεν προσφέρεται για πολύ σοβαρές αποφάσεις και για νέα ξεκινήματα. Όχι ότι τώρα παρασκευιάτικα, έτσι στο τέλος της εβδομάδας, έχουμε πολλή διάθεση και δυνάμεις για νέα ξεκινήματα, αλλά τέλος πάντων, αν έχετε, καλά θα είναι να περιμένετε κάποια άλλη μέρα που να είναι λίγο πιο ιδανική. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ενδεχομένως το βράδυ να πιεστούμε ακόμα περισσότερο. Το βράδυ μπορεί να έχουμε έτσι και μία τάση για εκνευρισμούς, για μικροατυχήματα. Θα πρέπει να είμαστε γενικά προσεκτικοί στη διαχείριση των αρνητικών μας συναισθημάτων αλλά και του θυμού, ενώ θα πρέπει έτσι να αντιθαρσεύσουμε λιγάκι και μία διάθεση που μπορεί να έχουμε για βιασύνη, για αιμονές και για αρνητικές σκέψεις. Καλέ Παρασκευή και αρνητικές σκέψεις, δεν θέλω καθόλου τέτοια. Αυτά λένε τα άστρα και τα ζώδια. Τώρα λοιπόν που έχουμε αυτή τη γνώση, θα προχωρήσουμε έτσι με κάποια περισσότερη αισιοδοξία στην ημέρα μας, για να πάμε κόντρα σε όλα, σε όλα αυτά τα αστρολογικά που δεν μας τα λένε πάρα πολύ καλά. Τα αστρολογικά μας τα λένε περίεργα, ο καιρός μας τα λέει περίεργα, και εμείς τι θα κάνουμε? Θα προχωρήσουμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, αμέσως τώρα.

0: You're the voice εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πάρα πολύ ωραία πρόταση αυτή για σήμερα Παρασκευή και για το Σάββατο, με διαδραστικά challenges καθαριότητας να μας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ λοιπόν μας προσκαλεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσουμε τα αντανακλαστικά μας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσουμε ένα αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσουμε και δώρα. Σήμερα Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Ζήστε το σπίτι σας, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 βαθμούς. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Για να ρά, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zeros είναι η Anastasia με το Left Outside Alone εδώ στο Easy 97,2. Θέλω να σας πω ότι και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα ή το δείπνο σας από την αγαπημένη μας Pizza Fan, καθώς και σήμερα δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από δύο πίτσες high protein. Μείνετε μαζί μου προς το παρόν. Μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη, που ακόμη μετρά τις πληγές της από τις καταιγίδες που σάρωσαν χθες στο νησί. Η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και την Κυριακή. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου, που θα είναι και η πιο δύσκολη μέρα. Την Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι, οι οποίες θα εξασθενήσουν σταδιακά στη συνέχεια. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Αμάρι και Μιλοπόταμο. Οι καθαρισμοί ρεμάτων συνεχίζονται μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους έναν νεκρό. Διακοπή της κυκλοφορίας έχει σημειωθεί στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπο στην Κάρπαθο, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολιστήσεις και πτώσεις βράχων, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από και προς τον Όλυμπο. Στο σημείο, ήδη βρίσκονται συνεργείο που πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες για την απομάκρυνση των βράχων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι δικαιούχοι του ανακαινίζων για να λάβουν την προκαταβολή 50%, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για το νέο σπίτι μου 3. Μέχρι και το μεσημέρι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026 που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες. Αντιμετωπές με την καταστολή των αστυνομικών δυνάμεων ήρθαν οι διαδηλώσεις δηλώσεις των μαθητών που αντιδρούν στις περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης στην παιδεία στη Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε σχεδόν 2.000 προσαγωγές σε μία μόλις ημέρα.
12: Easy Sports.
13: Για την ισοπαλία 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία σχόλιασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και η Γαλανόλευκη είναι σε πολύ καλή θέση στον ομιλό της. Το βράδυ της Κυριακής η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία. Στη φάση των 16 ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανο Τσιτσιπά στο Japan Open. Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα από τον Βαλεντίν Βασερό με 2-1 σετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
12: Easy weather.
13: Συννεφιά και τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου με τον καιρό άκρος φθινοπορεινό. Ωστόσο στα καλά της υπόθεσης είναι Παρασκευή, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να ξεχυθούμε έτσι στους δρόμους και στους περιπάτους λόγω καιρού, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα με τον ελεύθερο χρόνο που θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε. Σε λίγο Ριάννα και Lavender Brain. Άμεσα τώρα είναι ο Michael Jackson. Αυτό είναι το Beat It στον Easy 97,2 και σε λιγάκι παίζουμε με την Pizza Fan.

do anything for love στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Κάτι απίστευτα γευστικό ψήνεται ξανά στα Πατήσια, αφού η κορυφαία αλυσίδα pizza delivery της χώρας συνεχίζει να δημιουργεί τάσεις και να μας φτιάχνει τη διάθεση, ανοίγοντας τις πόρτες του δεύτερου καταστήματός της στην περιοχή, στη διεύθυνση Φιλής 260. Η Pizza Fan ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου το νέο κατάστημά της, που είναι το 101ο σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας γαστρονομικές εκπλήξεις, ασυναγώνιστες τιμές και τις μοναδικές premium δημιουργίες του Δημήτρη Καρμούτσου. 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan μας έχει συνηθίσει σε φοβερές γεύσεις και ποιοτικά υλικά, οπότε καλή αρχή στο νέο κατάστημα. Τώρα, σας κάνω μια ερώτηση που έχει φυσικά κάποια σχέση με την πίτσα και εσείς μου στέλνετε τη σωστή απάντηση στο Viber του Easy, το 6981972972. Στη συνέχεια γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε εσάς που έχετε στείλει τις σωστές σας απαντήσεις και δύο από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα από δύο πίτσες high protein. Τώρα, η ερώτηση η σημερινή είναι η εξής. Η πίτσα μαργαρίτα έχει συνήθως βασιλικό ή μέντα? Για στείλτε μου τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy. Καλή σας επιτυχία και καλή όρεξη. Να την ξανακάνω. Η πίτσα μαργαρίτα αν έχει βασιλικό ή μέντα? Τη σωστή σας απάντηση περιμένω. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα την Juicy Ferreri με τον Non-Discordar Mighty Me και σε λίγο Alex Warren και Ordinary.

Backstreet Boys, everybody, εδώ στον Easy 97,2. Οι Backstreet Boys που κάνουν τον κακό, το χαμό στο Las Vegas, αυτό το residency που έχει παρακολουθήσει τόσος πολλοί κόσμος, με τις εμφανίσεις τους να είναι sold out back to back. Και πρέπει κάπου εδώ να πω ότι έχω και στο περιβάλλον μου γνωστούς και φίλους που τους έχουν δει από κοντά, τους αποθέωσαν και έχουν να πούν τα καλύτερα. Τώρα νομίζω ότι σύντομα θα έχω στο περιβάλλον μου και ανθρώπους που θα έχουν δει live τη Celine Dion, γιατί ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι. Η Celine Dion έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και εμείς ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Θα σας στείλουμε να την απολαύσετε από κοντά το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και έτσι θα ζήσετε όλη αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε φυσικά live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Εννοείται ότι θα έχετε την ευκαιρία να αποθεώσετε τη Celine Dion ακριβώς όπως της αξίζει. Για να πάρετε μέρος, ακούτε το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετο season 72. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη αποθέωση. Της αξίζει ξεκάθαρα. Ενώ η κλήρωση να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μην χάσετε αυτή την τεράστια ευκαιρία και βέβαια είμαστε σίγουροι ότι όποιος βρεθεί εκεί θα περάσει υπέροχα. Καλή επιτυχία, Miley Cyrus και Flowers για τη συνέχεια. We were good.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σήμερα, και στην καθημερινότητά μας πια θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση οι ίδιοι άνθρωποι θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μία συνολική εμπειρία για εμάς, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μία νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Είναι ο James Blunt και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zeros, You're Beautiful, εδώ στον Easy 97,2. Η πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στον Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, στο Taek Wondo στο Παλαιό Φάληρο, θα ζήσουμε μία ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Θα περάσουμε και από το περίπτερο της πρωτέρια για διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση και φυσικά πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα που μας περιμένουν. Ραντεβού λοιπόν στον Gastrosophy Fest την Κυριακή που μας έρχεται, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε φανταστικά. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 4, εγώ κάπου εδώ σας αφήνω. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και τη Δευτέρα με ωραία διάθεση, θέλω να πιστεύω, τα ξαναλέμε εδώ στον Easy στις 10 το πρωί. Να μου είστε καλά, πολλά φιλιά.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Easy News.
8: Με την Αντζέλα Πασχοπολού, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, κατά τόπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, στα 12 από το μεσημέρι του Σαββάτου και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Τοπικά, πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Δεμένα θα παραμείνουν μέχρι και τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπο στα 9 μποφόρ. Την ίδια ώρα, δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων με οικονομικό όφελος 9 εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων 9 στρατιωτικοί. Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι δικαιούχοι του ανακαινήσεω για να λάβουν την προκαταβολή 50%, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και ανακοινώσεις για το νέο σπίτι μου 3. Συνεχίζεται τον Οκτώβριο προωθητική ενέργεια της ΔΕΗ για το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στο πράσινο τιμολόγιο η επιχείρηση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην χοντρική τιμή του ρεύματος. Νέα ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να σχεδιάζουν την ανάπτυξη ενός τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, την ώρα που παραμένουν υψηλές οι εντάσεις με το Ιράν.
7: Easy Sports.
8: Η Ελλάδα ισοφαρίζει ισόπαλη με σκορ 2-2 στην κατάμεση ντουμπά με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το βράδυ της Κυριακής η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία. Με στόχο να διατηρήσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Maccabi Tel Aviv στο Telekom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική.
7: Easy weather.
8: Ηλιοφάνεια κατά τόπους με συννεφιά και τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Καλό μας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή, επιτέλους. Είναι Παρασκευή, τι ωραία. 2 Οκτωβρίου σήμερα, είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τώρα μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς μου είστε σήμερα, πώς είναι τα κέφια. Όλα θέλω να μου τα πείτε. Αν θέλετε να μου στείλετε τα μηνύματά σας, ξέρετε, στο Viber του Easy 6981-972-972. Και βέβαια και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram με βρίσκεται, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Παντού δηλαδή είμαστε, παντού θα με βρείτε. Διαλέγετε και παίρνετε. Με REM ξεκινάμε. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 4. Θα περάσουμε τέλεια.

Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ό,τι πρέπει για το καιρικό μας σήμερα. Ο οποίος καιρός μάλλον πρέπει να είναι ζυγός στο ζώδιο σήμερα, γιατί δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Έχει κάποια ψυχολογικά. Τη μία βρέχει, την άλλη βγάζει ήλιο, την άλλη ξαναβρέχει, την άλλη βρέχει με ήλιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι 2 Οκτωβρίου. Είναι φθινόπωρο κανονικότατο. Αισθανόμαστε ενίοτε ότι είμαστε και στο Λονδίνο, γιατί όχι, χρειάζονται αυτές οι εναλλαγές. Αυτή την ωραία θερμοκρασία στο Μαρούσι που είμαστε εμείς είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μας πάει, να ξέρετε, σήμερα λίγο βροχή, λίγο σταματάει και ούτω καθεξής. Μια ομπρέλα πρέπει να την έχουμε σε κάθε περίπτωση μαζί μας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η κακοκαιρία φυσικά. Συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη με επίμονες βροχές, μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Η αλήθεια είναι ότι δεν περνάτε καλά εκεί στην Κρήτη. Στέλνω την αγάπη μου, στέλνω τα φιλιά μου και είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι καλύτερο έτσι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και αυτήν τη μέρα. Τουλάχιστον είναι Παρασκευή, κάτι είναι και αυτό.

Cindy Lauper, I Drive All Night. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου σήμερα. Πάμε να δούμε ποια είναι η τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια σήμερα. Λοιπόν, παρόλο που είναι Παρασκευή, να ξέρετε ότι η ημέρα είναι κάπως απαιτητική. Επίσης, δεν προσφέρεται για πολύ σοβαρές αποφάσεις, ούτε για νέα ξεκινήματα. Αφήστε τα από εβδομάδα και βλέπουμε. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική η σημερινή ημέρα. Έχουμε κάποιες όψεις, κάποιες κινήσεις τέλος πάντων, που πιέζουν κάπως το νευρικό μας σύστημα και δημιουργείται μία τάση για εντασούλες, για εκνευρισμού. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε τα αρνητικά μας συναισθήματα σήμερα και το θυμό, αν υπάρχει θυμός, κάπως να το τιθασεύσουμε. Επίσης υπάρχει και μια τάση για βιασύνη σήμερα και για φοβίες, για αιμονές, για αρνητικές σκέψεις. Θα πρέπει να τις αποφύγουμε με κάθε τρόπο σήμερα, χωρίς να κάνουμε παραχωρήσεις που δεν θέλουμε, αλλά να μην κόψουμε γέφυρες επικοινωνίας τέλος πάντων. Άρα πρέπει να είμαστε κάπως πιο διπλωματικοί σήμερα για να βγει η σημερινή ημέρα και να κυλήσει και ομαλά για Παρασκευή, γιατί αυτό της αξίζει και γιατί το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ και θέλουμε να το περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Benson Boone ακούμε.

0: Το λες και manifest αυτό το τραγούδι. Steve Winwood, Higher Love, μεσημέρι Παρασκευής. Το περνάμε μαζί. Εδώ στο Νίζ 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4 και μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε πολλές επιλογές. Και τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις. Έχεις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους, και το εννοώ γιατί εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεων. Όλα αυτά αλλά και άλλα πολλά τα βρίσκεις καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις τη θέση σου, αλλά να κλείσεις και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Μια ζωή γεμάτη επιλογές, αυτό θέλουμε. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Thriller και Michael Jackson και Robbie Williams. Έχω και άλλα πολλά. Να μείνετε εδώ στο Νίζ 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν προ τον αέρα, δεν τ' άκουσες.
1: Α, δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Τα δικά
2: μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M-Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα.
9: Δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας.

0: και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: καλό.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει και το μότο της ημέρας. Δεν πολύ καταλαβαίνω, δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα. Τέλος πάντων, σημαίνουν διάφορα. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 2. Είναι Παρασκευή επιτέλους. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα και τα φιλιά μου. Να στείλω στην Αποστολία και στο Γιάννη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Όπως επίσης και στην Όλγα και στο Νεκτάριο 6981-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε όπως είμαστε σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 2. Για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, σας στέλνω εδώ. Μη φύγετε, στον Easy να μείνετε. Έχουμε ακόμα πολλά και ωραία.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Ελευθερικά.
2: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
12: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Easy News.
15: Με την Αντζέλα Πασχοπολού, συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Ο κάμπος παραμένει πλημμυρισμένος και μη προσβάσιμος. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αύριο το βράδυ. Τοπικά, πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Δεμένα θα παραμείνουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Την ίδια ώρα, δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων με οικονομικό όφελος 9 εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωση ή ασφάλεια Κατερίνης. 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων 9 στρατιωτικοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη αλλά και της διεξαγωγής του Greek Race for the Cure 2026 που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες το βράδυ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον κάλεσε σύμφωνα με κύκλους του Ελιζέ να αποφύγει μονομέρειες ενέργειες στον ενεργειακό τομέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεννόηση με τους συμμάχους τους να εργαστούν από κοινού κατά τη συνεχιζόμενη ανόδου των τιμών των καυσίμων, διασφαλίζοντας την επάρκειά τους στο παγκόσμιο επίπεδο.
14: Easy Sports.
15: Με στόχο να διατηρήσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telekom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική. Το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν στη Στίχημαν Greek Basketball League θα διεξαχθεί αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι ανάμεσα σε Μύκονο και ΠΑΟΚ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καταλούνια αύριο στις 5.30 το απόγευμα για τον τελικό του Super Cup Ευρώπης. Η Εθνική αντιμετωπίζει ξανά τη Γερμανία την προσεχή Κυριακή στις 9 και 4 στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας που διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι του Nations League.
14: Easy weather.
15: Συννεφιά και τοπικής βροχής στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι μέχρι ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδεις 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Είναι μεσημέρι Παρασκευής. Ωραία που είναι Παρασκευή. Είναι 2 Οκτωβρίου σήμερα. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Από τη 1 μέχρι και τις 4. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, τα ζυγάκια τα όμορφα. Πλησιάζουν και τα δικά μου. Χρόνια πολλά και στη μαμάκα μου που έχει γενέθλια σήμερα. Από ό,τι βλέπω δεν γιορτάζει, δεν υπάρχει κάποια γιορτή επίσημη σήμερα. 69-81-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα.

You gotta be εδώ στον Easy 97,2 και σίγουρα θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ πλούσιος ή θα πρέπει να είσαι η Μαντόνα για να αγοράσεις αυτό το σπίτι που αγόρασε η Μαντόνα. Μιλάμε τώρα για ένα υπερπολιτελέστατο σπίτι, μια έπαυλη, ανεπανάληπτο σπίτι. Επιβεβαιώνονται οι φήμες λοιπόν ότι η Μαντόνα είναι η νέα ιδιοκτήτρια αυτής της ιστορικής έπαυλης, η οποία ανήκε στην Αντζελίνα Τζολί και βρίσκεται στο Λος Άντζελες. Η Μαντόνα λοιπόν αγόρασε πολύ σιωπηλά και αθόρυβα αυτή την έπαυλη για σχεδόν 25 εκατομμύρια δολάρια μετά από μια ψηφιακή ξενάγηση που έκανε στο ακίνητο μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είχε πάει να το δει δηλαδή το σπίτι, ψηφιακώς ξεναγήθηκε μέσα σε αυτό. Τώρα να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη έπαυλη έχει βαριά ιστορία, γιατί κάποτε ανήκε στον οσκαρικό σκηνοθέτη του Hollywood, Cecil DeMille, και στην οικογένειά του για πάνω από μισό αιώνα. Αργότερα το αγόρασε το 2017 η Ατζέλινα Τζολί, λίγο μετά το διαζύγιο της από τον Brad Pitt. Το είχε αγοράσει τότε για 24,5 εκατομμύρια δολάρια και το έβγαλε προς πώληση η Ατζέλινα Τζολί τον περασμένο Μάιο, γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις ενηλικιώνονταν τα δίδυμα παιδιά της, κάτι που έγινε πρόσφατα τέλος πάντων. Να ξέρετε ότι αυτό το εντυπωσιακό ακίνητο είναι 1000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κλασάτη και αριστοκρατική γειτονιά. Η Μαντόνα ενθουσιάστηκε μόλις έμαθε για την πώληση του σπιτιού αυτού και προχώρησε στο κλείσιμο της συμφωνίας και μάλιστα πέτυχε και καλύτερη τιμή, γιατί στην αρχή η Ατζέλινα Τζολί ζητούσε 29,9 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά κατάφερε και το πήρε στα 25 εκατομμύρια η Μαντόνα. Το έκανε το deal της δηλαδή, σοβαρό το παζάρι που έκανε. Οπότε τώρα η Μαντόνα απέκτησε μία νέα, μία μόνιμη βάση στην Καλιφόρνια. Υπήρχε σπίτι εκεί, αλλά το είχε πουλήσει πριν από κάποια χρόνια. Οπότε τώρα, να πούμε, καλό ρίζικο. Είναι, όπως σας είπα, 1000 και κάτι τετραγωνικά μέτρα μέσα σε μία έκταση 8 στρεμάτων. Τώρα, τι να σας λέω, έχει 6 δωμάτια και λίγα είναι εδώ που τα λέμε. Έχει 10 μπάνια, έχει γυμναστήριο, έχει ξενώνες, έχει πισίνες, έχει κελάρια κρασιών. Μέχρι και ένα ειδικό σπίτι τσαγιού έχει, έτσι το λένε, όπου πας εκεί και κάνεις το διαλογισμό σου. Άμα το δείτε το σπίτι, πραγματικά θα δακρύσετε, έτσι. Καλό ρίζικο στη Μαντόνα λοιπόν. Μια χαρά τη βρίσκω. This is the life, αυτό ξαναπέστο. Amy McDonald, εδώ στο Easy 97,2.

You don't fool me και Queen και δεν σας κοροϊδεύω καθόλου. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα βρεθεί στο Παρίσι στις 22 Μαΐου και θα απολαύσει από κοντά τη Celine Dion με το Easy Live Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Celine Dion Live απαγεί μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επέστρεψε λοιπόν η Celine Dion στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι στις 22 Μαΐου, ημέρα Σάββατο. Θα πας μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να δείτε live την Celine Dion να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τώρα, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη εδώ στον Easy φυσικά και θα πρέπει καθημερινά να ακούς το Easy Pass της ημέρας, το οποίο είναι διαφορετικό, για να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η λέξη αποθέωση. Αποθέωση λοιπόν, το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Celine Dion Live απαγή. Η κλήρωση, να ξέρετε, το έχω ξαναπεί, θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast εδώ στον Easy 97,2. Καλή σας επιτυχία!

0: John Osborne, One of Us. Καλώς σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τη μία στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Λοιπόν, και ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σήμερα και αύριο Σάββατο υπάρχουν διαδραστικά challenges καθαριότητας, τα οποία σας περιμένουν στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ σας προσκαλεί σήμερα λοιπόν Παρασκευή, αλλά και αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge, για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε και δώρα. Σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησε μέχρι τις 9 το βράδυ, και αύριο Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει λοιπόν στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall, για να ανακαλύψετε μαζί τη δύναμη του Άζαξ. Ζήσε το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σας στέλνω εδώ, θα κάνω ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Phil Collins και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι κίνηση.
3: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς, όμως στον παρόντα, ναι, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
2: Μπράβο, ακριβώς.
3: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
2: Ναι.
3: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
3: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
2: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
3: Τώρα ρε, πριν δύο ώρες τα είδα.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα
2: πάει πια. Μπουγάτσα έχει καιρό.
3: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά, μάλλον τα
2: παιδιά. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2.
9: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ? στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο μάτς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Αυτή είναι η Ντάφη και το Mercy και κάπου έλεος με τον καιρό. Ξέρω και εσείς το ίδιο σκέφτεστε. Εκτός να σας αρέσει. Εντάξει, ωραίο είναι, αλλά είναι για να χουχουλιάζεις κάπου στο σπίτι. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3 εδώ στο Νίζι 97,2. Είναι Παρασκευή, επιτέλους. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Τα φιλιά μου σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Λαμία. Καλησπέρα στην Αλίκη και στον Κωνσταντίνο που επικοινώνησαν μαζί μου. Η ώρα πλησιάζει 3, οπότε πάμε στα νέα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Kim Wilde και Harry Styles και Έρος Ραματζώτη και πολλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Υγεία.
6: Συνεργείο.
7: Υγεία.
6: Καθαρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά σε πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

0: Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρω βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, κατά τόπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται από αύριο το βράδυ. Τοπικά, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Δεμένα θα παραμείνουν μέχρι και τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Την ίδια ώρα, δεμένα, εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμανιά της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων με οικονομικό όφελος 9 εκατομμύρια ευρώ εξάρθρωσε η Ασφάλεια Κατερίνης. 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων και 9 στρατιωτικοί. Απεργία στις 21 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και συγκέντρωση στις 12 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προκήρυξε η ΟΕΝΓΕ, τονίζοντας ότι η νοσοκομιακή γιατρική διεκδικούν διπλασιασμό των αποδοχών και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι δικαιούχοι του ανακαινήσου για να λάβουν την προκαταβολή 50%, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και ανακοινώσεις για το νέο σπίτι μου 3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026 που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες.
5: Easy Sports.
6: Με στόχο να διατηρήσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική. Το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν στη στοίχημα Greek Basketball League θα διεξαχθεί αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι ανάμεσα σε Μύκονο και ΠΑΟΚ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καταλούνια αύριο στις 5.30 το απόγευμα για τον τελικό του Super Cup Ευρώπης. Η Εθνική αντιμετωπίζει ξανά τη Γερμανία την πρόσεχη Κυριακή στις 9 και 4 στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας που διεξάγεται στο μεγάλο παιχνίδι του Nations League.
5: Easy weather.
6: Συννεφιά και βροχή στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχύρη, 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is easy. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό σας μεσημέρι, ενημερωθήκαμε και επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη μία για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. Είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου, σας θέλω εδώ γιατί σε λίγο έχω πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό και έχω διπλές προσκλήσεις για μία ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Από τον Easy 97,2. 69-89-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber, του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε και να μοιραστείτε μαζί μου. Και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram με βρίσκεται Φραγκάκι Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2.

Πόσο ωραίο τραγούδι. Πόσο ωραία συνεργασία. Έρος Ραματσότη και Τίνα Τέρνερ. Cosa della vita. Και πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε μια πολύ ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών, στο Ψηρή, για να δείτε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Κοιτάξτε τώρα, είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, με σάτυρα, με πολλές ανατροπές, με τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μαριά Μρουχάντζε και την Αρετή Τίλη. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι, όπως σας είπα, για την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή. Στο Viber ο διαγωνισμός, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972.

Taylor Dane είναι αυτή, Tell It To My Heart. Και η αλήθεια είναι ότι στην καρδούλα σας θα μιλήσει η Celine Dion, αν βρεθείτε στο Παρίσι και τη δείτε live. Έχουμε το Easy Live Experience με Celine Dion live απαγή 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία. Επέστρεψε η Celine Dion στο Παρίσι, έχουν γίνει εννοείται sold out οι εμφανίσεις της σε χρόνο ρεκόρ. Ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο θα πας και θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρεις μέρος βέβαια, θα πρέπει να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundees.gr / easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη αποθέωση. Σημειώστε το, έτσι, και πορευτείτε αναλόγως. Το σημερινό Easy Pass, επαναλαμβάνω, είναι η λέξη αποθέωση για το Easy Live Experience με Celine Dion live απαγή. Η κλήρωση θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και εσείς θα βρεθείτε στο Παρίσι το Μάιο.

0: Michael Jackson, You're Not Alone. Και να ξέρεις ότι αν νιώθεις το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο, χωρίς ζωντάνια, καταρχήν ήθελα να σου πω ότι δεν είσαι η μόνη, έτσι. Να ξέρεις όμως ότι χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Η Moisturizing Plus έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου κατά 112%. Ενώ μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Έχει μία ούλτρα ενυδατική σύνθεση με 3 τύπους υαλουρονικού για πολυεπίπεδη ενυδάτωση και πλήρη επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος και προσφέρει προστασία φυσικά από το οξυδοτικό στρες με φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε. Ενισχύει φυσικά και τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει και κάνει το πρόσωπό σου να φαίνεται πιο γεμάτο και πιο νεανικό. Μιλάμε τώρα για ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus της Fresiderm. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τη μία είμαι μαζί σας, στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 4. Τώρα θα κάνω ένα πολύ μικρό και τελευταίο break. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Guam.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Μα
2: πραγματικά 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και 2 ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
11: Το έχω δει στο σινέμα.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.

0: Αυτή είναι η Beyoncé και Hello. Λίγο πριν πούμε αντίο εμείς για σήμερα, είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν από τις 4. Θα φύγω σιγά σιγά, όμως θυμίζω ότι την Κυριακή αυτή, 4 Οκτωβρίου, έχουμε ραντεβού στο γήπεδο Taekwondo, γιατί έρχεται το Gastrosophy Fest. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου, να ξέρεις, θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό εκεί και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Ό,τι καλύτερο. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι εκεί, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν λοιπόν εκεί, όπου θα βρίσκονται και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo για το Gastrosophy Fest. Εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Protergia, silver sponsors η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, original concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, όπως σας είπα, θα βρείτε στο more.com. Αυτά για σήμερα. Φεύγω από τη μία μέχρι και τώρα. Η Μαρία Φραγκάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος με κέφια, να ξέρετε, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Σήμερα, όπως κάθε μέρα, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στη μία εδώ στο Easy 97,2. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά με αυτό κάθε μέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο με ένα 32χρονο άνδρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και να τους επιτίθεται με μαχαίρι μπροστά στα δύο μικρά παιδιά τους. Την ίδια ώρα ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό της υπόθεσης, καθώς έχουν γίνει γνωστές 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε έναν χρόνο. Όπως και έγινε γνωστό, η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η γυναίκα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από αναφορές για οσμία αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της οδού τα Αίγετου. Στο σημείο μάλιστα κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκενώθηκε και σε εξέλιξη βρίσκεται ο προληπτικός έλεγχος του κτηρίου. Νέα ένταση καιρικών φαινομένων στην Κρήτη από το απόγευμα της σημερινής μέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θελώδεις άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα μάλιστα θα συνεχιστούν και το Σάββατο, με την Κρήτη να παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Δεμένα θα παραμείνουν μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Την ίδια ώρα δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στην Αντλία έχει αρχίσει να περνάει, αν και διστακτικά, η αυξημένη κρατική επιδότηση κατά 5 λεπτών στο ντίζελ, αλλά και η διήμερη ανάπαυλα στις διεθνείς τιμές. Η μέση τιμή τώρα του πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 2,20, ενώ στην αμόλυβδη καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις και παραμένει στο 2,20 ευρώ το λίτρο.
5: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα Παρασκευή τη Μακάμπι Τελαβίβ στις 9 και 4 το βράδυ και ο Ντάνιελ Τάις παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος για το μάτς. Όπως και έγινε γνωστό, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον Αστράγαλο που εμφανίστηκαν στην ήττα της Μακάμπι Τελαβίβ από την Μπενσίκτας και δεν έδωσε το παρόν στο μεσημεριανό χαλάρωμα στο Telecom Center εν ώψη και της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.
5: Easy weather.
4: Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή στην Αττική χαρακτηρίζεται ενεφελώδης με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τις 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Και τι Παρασκευή είναι αυτή η σημερινή? Δεν βγάζει άκρη, φυσάει, βρέχει, έχει ήλιο, τα έχει κάνει όλα πραγματικά σε μία μέρα. Τρέλα, κυριολεκτικά. Τρέλα, ξετρέλα όμως, όπως και να έχει, είναι Παρασκευή απόγευμα και θα περάσουμε ακόμα ένα υπέροχο απόγευμα μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται η Αντέλ, έρχεται η Σαμάνθα Φόξ, ο Σλιμάν. Τώρα αυτή που έρχεται είναι η Μαντόνα και το Like a Prayer.

Οι Spin Doctors του Princess στον Easy 97,2. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και αφού είμαστε σε αυτό το rock mood και σε αυτή τη rock διάθεση, θέλω να σας πω ότι μόλις τώρα διάβαζα για τον Alice Cooper, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες περιόδους της ζωής του και συγκεκριμένα ο θρύλος της rock αποκάλυψε ότι για χρόνια πάλευε με το αλκοόλ και τις ουσίες, με τους εθισμούς του δηλαδή, και έφτασε στο σημείο να κινδυνεύσει πολύ σοβαρά η υγεία του αλλά και ο γάμος του. Το 1977, ας πούμε, είπε ότι μπήκε για πρώτη φορά σε αποτοξίνωση, ενώ λίγα χρόνια αργότερα χρειάστηκε να ξανακάνει το ίδιο, δηλαδή το πάλεψε ο άνθρωπος. Και σήμερα, όπου βρίσκεται στα 78 του χρόνια, έχει αφήσει πίσω όλη αυτή την κακή εποχή για εκείνον και συνεχίζει κανονικά τις περιοδίες του και τη μουσική του. Και τώρα, σε λίγες ημέρες, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του, Devil on My Shoulders. Στις 6 Οκτωβρίου συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει και αναμένεται να μιλήσει ακόμα πιο ανοιχτά για αυτήν την δύσκολη διαδρομή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, υπάρχει διάθεση, θέλω τα μηνύματά σας στο 6981-972-972 και πάμε να ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Έρχεται η Σακύρα, Hips Don't Lie, στον Easy 97,2. Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees. No fighting.

Ήταν το Forever J, Terry Hall στο Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και χθες ήμασταν στο τσακ να πάρουμε τη νίκη από την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί όμως κατάφεραν να ισοφαρίσουν το σκορ. Στο 81ο λεπτό η Ελλάδα έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, από το 60 και μετά ειδικά, η μπάλα ήταν όλη την ώρα στην περιοχή της εθνικής μας και φαινόταν ότι θα μπει το γκολ. Παρά την απώλεια πάντως και την ισοπαλία την χθεσινή, η εθνική Ελλάδος παραμένει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς και τώρα έρχεται η πιο δύσκολη πρόκληση. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, όπου και χθες ήταν γεμάτη και την Κυριακή σίγουρα θα είναι γεμάτη, και προσπαθούμε να κρατήσουμε την κορυφή τώρα, γιατί δεν θα είναι εύκολο. Η νίκη όμως μπορεί να φέρει την εθνική ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Μακάρι να το ζήσουμε κι αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τον Σλιμάν, έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 και αυτό είναι το Mon Amour.

0: Ήταν ο Elton John, I'm Still Standing, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Πολλές, πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Και τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Μα εννοείται να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό λοιπόν στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και όπως έχουμε πει, αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεων. Καθημερινά θα βρεις αυτά που σου είπα και πολλά πολλά ακόμα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Κατεβάζεις και την εφαρμογή Livio και κλείνεις άνετα μία θέση πάρκινγκ από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Berlin και ο David Tasser στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
3: Τι εκπαγλός και
2: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
2: Όντως.
3: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
2: Είναι πολύ συνηθισμένη.
3: Πού? Στους κύκλους σου.
2: Στους
3: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
2: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός, παιδί μου, που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
3: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις?
2: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
3: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
2: Ταραχή.
3: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε. Να δω

0: καλώστη.
1: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 5, David Tusser και Black Black Cat στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και διαδικτυακά, μην το ξεχνάτε αυτό, μέσα από το soundis.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το Soundis App και να μας πάρετε παντού μαζί σας. Σαββατοκύριακο έρχεται, δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα σας. Και μην ξεχνάτε να μας ακολουθάτε και στα social media, easy972fm και nikos.matzos. Ήρθε η ώρα για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy97. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από κεραυνό σε περιοχή της Ρόδου. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ισχυρός κεραυνός χτύπησε το σημείο που η τουρίστρια φέρεται να περπατούσε με τον σύζυγό της, πλήττοντάς την, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η 58χρονη γυναίκα είχε καταλήξει. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 32χρονη γυναίκα μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον 32χρονο πρώην σύντροφό της στο περιστατικό ενδοοικογενικής βίας που σημειώθηκε στο Λαύριο, και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος ήταν γνώριμος των αρχών, ενώ η παθούσα είχε υποβάλει 4 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος που αντιμετωπίζουν κάτοικοι της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από έκρηξη που προηγήθηκε τα ξημερώματα, υπενθυμίζεται, της Δευτέρας σε καφετέριο του Ισογείου. Πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα ολιγοήμερης δωρεάν φιλοξενίας σε σπίτια του οργανισμού Airbnb. Νέα ένταση των καιρικών φαινομένων αναμένεται στην Κρήτη. Από το απόγευμα σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα μάλιστα θα συνεχιστούν και το Σάββατο αύριο, με την Κρήτη να παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Δεμένα θα παραμείνουν μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Την ίδια ώρα δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν και τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων.
1: Easy Sports.
10: Η Μαρία Σάκαρη βρίσκεται στην Κίνα και θα αντιμετωπίσει την Storm Hunter στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τα ξημερώματα του Σαββάτου αύριο 3 Οκτωβρίου, και έγινε γνωστό ότι θα αγωνιστεί και στο διπλό μαζί με την Πάολα Μπαντόσα.
1: Easy Weather.
10: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται νεφελώδης με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως και ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης σε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλό μήνα, λέμε ακόμα. Θα πω εγώ καλό μήνα. Καλό Οκτώβριο να έχουμε, να πάνε όλα καλά και αυτό το φθινόπωρο που έχει έρθει πολύ απότομα. Ελπίζω να το συνηθίσουμε σιγά-σιγά, γιατί εγώ σήμερα και κρυώνω και λίγο κάπως σαν να αρρωσταίνω. Λέτε να είναι η πρώτη έτσι φθινοπορεινή, το πρώτο φθινοπορεινό κρυολόγημα. Θα δείξει, ελπίζω όχι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε πολύ λίγο έρχομαι με το Easy Pass της ημέρας για την Celine Dion. Πάμε τώρα στα τραγούδια μας, όπως σας είπα. Harry Styles, Michael Jackson, Alex Warren. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται στην παρέα μας τώρα. Natalie Imbruglia, και αυτό είναι το Torn, εδώ στον Easy 97,2.

η Survivor και το Burning Heart στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έχω έρθει με το Easy Pass της ημέρας. Λιγοστεύουν οι μέρες, το άγχος ανεβαίνει. Δεν ξέρω για εσάς, βασικά είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα έχετε το δικό σας άγχος. Όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή, που είστε πάρα μα πάρα πολλοί. Πάντως έχω και εγώ το άγχος μου. Θέλω να έρθει η επόμενη Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση για να μάθουμε ποιος ή ποια θα είναι η τυχερή που θα ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Easy Live Experience, Celine Dion Live in Paris, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και εσείς, ένας από εσάς ή μία, θα την απολαύσει από κοντά μαζί με ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Θα ταξιδέψει στο πανέμορφο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα ζήσει μια εμπειρία που πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να είναι στη θέση της. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2. Ακούτε το Easy Pass και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε την συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η αποθέωση. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Celine Dion Live Paris, ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience. Όσο θα ακούμε την Μαρία Μένα και το Just Hold Me, μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας.

0: πραγματικά αξεπέραστος. Δεν είναι τυχαία ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και τώρα διάβαζα ότι παραμένει στην κορυφή ακόμα και μετά από 17 χρόνια από τον θάνατό του. Σύμφωνα με το Forbes, η μουσική του περιουσία του έχει αποφέρει περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2009 μέχρι και σήμερα. Και για να καταλάβετε, μόνο το 2025 τα έσοδα από τη μουσική, τα δικαιώματα, το streaming και τις εμπορικές συμφωνίες έφτασαν τα 105 εκατομμύρια δολάρια και τον έκαναν τον πιο ακριβοπληρωμένο καλλιτέχνη της χρονιάς από αυτούς που έχουν φύγει από την ζωή. Τραγούδια δηλαδή όπως το Thriller, το Billie Jean και το Beat It συνεχίζουν να αποφέρουν τεράστια έσοδα και να κρατούν τον βασιλιά της pop στην κορυφή. Και θα περάσω τώρα σε έναν άλλον καλλιτέχνη, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει, και ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι, τι να πω, είναι αγαπημένο, θα είναι αγαπημένο και θα συνεχίσει να είναι αγαπημένο. Alex Warren, Ordinary, στον Easy 97,2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ο Ρόμπι Williams και το Angels. Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση και για σήμερα, αν προλαβαίνετε, αν είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή και γυρνάτε, αλλιώς αύριο με την ησυχία σας. Διαδραστικά challenges καθαριότητας σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Azax σας προσκαλεί σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και αύριο, Σάββατο, στο Azax Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο, έκπληξη και να κερδίσετε και πολύ ωραία δώρα. Την Παρασκευή θα είναι από την 1 το μεσημέρι, δηλαδή έχει ξεκινήσει και θα σταματήσει στις 9 η ώρα το βράδυ, οπότε μια χαρά προλαβαίνετε. Και αύριο Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, το Azax Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Azax. Ζήσε το σπίτι σου και άφησε το Azax να φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο έρχομαι με τους Roxette. Μη φύγει κανείς.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνε λιγάκι σαν να το κατριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σκέφτεσαι να κάνει μια νέα αρχή, κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι τη BMW σειρά 1 M-Sport στη Σφακιανάκη ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκη ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
12: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
13: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
16: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
18: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
17: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Απόγευμα Παρασκευής, πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας για καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης να ευχηθώ και εύχομαι να μας κάνει και λίγο καλύτερο καιρό από αυτόν που έχουμε σήμερα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή και οι Παρασκευές έχουν την χάρη τους, έχουν αυτή την ομορφιά που πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουν και τις δυσκολίες τους στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω ότι γίνεται ένας κακός χαμός, ειδικά στον Κηφισό, στην άνοδο από τον Πειραιά μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Η κάθοδος ταλαιπωρείται μόνο στον κόβο της μεταμόρφωσης, από ό,τι βλέπω, εντύπωση μου κάνει. Η Αττική οδός από την άλλη, στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση μέχρι και το Μαρούσι, είναι κατακόκκινη. Και στο άλλο ρεύμα που κατευθύνεται προς την Ελευσίνα θα συναντήσετε μερικές δυσκολίες. Επίσης, λεωφόρος Μεσογείων, αλλά και η αγαπημένη λεωφόρος Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό. Και τέλος, στο κέντρο της Αθήνας, η Παναγή Τσαλδάρη, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού επίσης έχει την κίνησή της και η Σταδίου, εννοείται. Αν μπορείτε να τους αποφύγετε αυτούς τους δρόμους, να τους αποφύγετε. Θα μου πεις και πού να πάω. Anyway, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαι πάλι στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελετή ένταξης του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, όπου εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην εκδήλωση θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο μόνιμος αντιπρόσωπος Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος. Δύο στρατιωτικοί φαίνεται πως ήταν οι διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν χιλιάδες πολίτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και αποκόμισαν κέρδος πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια. Όπως και έγινε γνωστό, οι 17 συνολικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αγγελίας πρωτοδικών Κατερίνης. Σε ελληνοτουρκικό Brand Fair για τον σχεδιασμό αεροναυτικών ασκήσεων και τις αρμοδιότητες εντός του ΦΕΡ Αθηνών εξελίσσεται η ανταλλαγή νότα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Σημειώνεται ότι η Τουρκία επιχειρεί να δεσμεύσει 5 εκτεταμένες περιοχές στο κεντρικό Αιγαίο μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου, ενώ η ελληνική πλευρά απαντά με προγραμματισμό ασκήσεων σε δύο ζώνες που επικαλύπτουν το βόρειο τμήμα των τουρκικών περιοχών. Υλοποιώντας αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, το ΔΣ της ΣΟΛΜΕ προκηρύσσει 3 ώρες τάσης εργασίας για την πρώτη ή την δεύτερη βάρδια εργασίας από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 του μήνα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το Σαββατοκυριακό 3 με 4 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες.
14: Easy Sports.
15: Η Εθνική Ελλάδα αφήνει πίσω την ισοπαλία με την Ολλανδία και στρέφει την προσοχή της στο σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική της League A του Nation League.
14: Easy weather.
15: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται νεφελώδης με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τις 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και μέχρι τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί. Τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχω και δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ στα αγαπημένα Wagamama, την οποία διεκδικείται σε πολύ λίγο. Και έχω και πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε για μια ταινία την οποία περιμένουμε να κυκλοφορήσουμε. Μείνετε στην παρέα μου για να τα μάθετε όλα αυτά. Και πάμε στα τραγούδια μας, πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Miley Cyrus, Teddy Swims, Maggie Riley. Τώρα θα ξεκινήσουμε όπως αρμόζει σε ένα παρασκευιάτικο απόγευμα. Τίνα Τέρνερ, The Best.

Η Μακυρά Ηλί και το Every Time We Touch στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω κατευθείαν στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε, κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της ταινίας του Johnny Depp, ο οποίος επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη ως Scrooge σε μια έτσι πιο σκοτεινή εκδοχή της κλασικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Charles Dickens. Στο νέο τρέιλερ συγκεκριμένο ο Depp εμφανίζεται ως ένας κυνικός και σκληρός Scrooge, μέχρι που τρία φαντάσματα τον αναγκάζουν να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν και τις επιλογές του. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ty West, ενώ η ταινία αναμένεται να δώσει μια πιο σκοτεινή και μυστηριώδη διάσταση στο γνωστό ήρωα. Εγώ, επειδή είδα το τρέιλερ, είναι όντως έτσι, είναι πιο σκοτεινό και πιο μυστήριο όλο. Μου άρεσε πάρα πολύ και ταιριάζουν αυτά κιόλας του Johnny Depp. Το Ebenezer λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 13 Νοεμβρίου, έτσι για να μπαίνουμε από νωρίς φέτος σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Πάμε στον Darren Hayes, έρχεται αμέσως τώρα σε λίγο Teddy Swims στον Easy 97,2.

Με αυτή την βροχή που έχει ξεκινήσει τα τελευταία κάποια λεπτά, μισή ώρα, δεν ξέρω πόσο είναι, ταιριάζε πάρα πολύ το Like the Way I Do στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα για την δωρεπιταγή που σας έχω υποσχεθεί. Γιατί και ποιος δεν αγαπάει το σούσι. Και πριν πάμε στην δωρεπιταγή, θέλω να σας πω ότι στα Wagamama υπάρχει το All You Can Eat Sushi, όπου μπορείς να δοκιμάσεις τις αγαπημένες σου γεύσεις ξανά και ξανά και ξανά μαζί με ένα site της επιλογής σου. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Wagamama Αιώλου Κηφισίας και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο, οπότε θέλω να βρεις πότε ισχύει στο κοντινότερο σου κατάστημα και μέσα από τα επίσημα κανάλια των Wagamama στα social media να βρεις ποιο σε βολεύει και να πας να το απολαύσεις. Τώρα, αν θέλεις να κερδίσεις και μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τραπέζι δύο ατόμων, μου στέλνεις Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή όρεξη και πραγματικά μου τρέχουν τα σάλια. Πάμε στον Νταμιάνο Ντέιβιντ, έρχεται αμέσως τώρα με το Next Summer στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Miley Cyrus και το Wrecking Ball στον Easy 92,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τώρα κάπως έχει σταματήσει η βροχή. Θα ξανάρθει βέβαια, έτσι κάνει σήμερα όλη μέρα. Εγώ θέλω τώρα να σας πω για την Κυριακή που μας έρχεται, γιατί έρχεται μια γαστρονομική εμπειρία την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Είναι το Gastro Sophie Fest που έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια και είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Θα συναντήσετε και 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και την διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Όλοι αυτοί και όλα αυτά που σας είπα θα τα απολαύσετε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Όμως θέλω να μπείτε στο more.com για να εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastro Sophie Fest powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτή Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια ξαναλέω στο more.com. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με μια αγαπημένη μπαλάντα των 80's, μην το χάσετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
3: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως στον παρόντα, μέλλον, ναι, στο αυτό, παρόντα, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
2: Μπράβο, ακριβώς.
3: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
3: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
2: Α, δεν σκέφτηκε να πα να δει τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
3: Τώρα τα είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
2: Κοιμόντουσαν.
3: Τώρα
2: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
3: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματο. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
2: πω. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.

0: Ήταν ο Νεκ και το Instabile. Λίγο πριν από τις 7 απόγευμα Παρασκευής, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Θα συναντήσετε αρκετές δυσκολίες γενικά. Υπομονή και εντάξει, είναι Παρασκευή απόγευμα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας 6981-972-972. Φεύγω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Το έχω δει στο σινεμά.
16: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
17: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
20: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
21: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Καθυστέρηση σημειώνονται στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα, κυρίως στους κεντρικούς άξονες όπως επίσης και στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με σημειωτών και στα δύο ρεύματα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο προς Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο και στη λεωφόρο Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο όπως επίσης και σε εξόδους. Την ίδια ώρα χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Βασιλείος Κωνσταντίνου αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ταυτοποίησης, ιχνηλάτησης και της λήψης δειγμάτων σε εκτροφές της Λέσβου ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καβαδάς. Όπως τονίστηκε, ο δεύτερος κύκλος τώρα των ελέγχων αφορά περίπου 300 εκτροφές στην ζώνη προστασίας των 3 χιλιόμετρων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι αποζημιώσεις. Την στιγμή που 56χρονη γιατρός αμφισβητεί τις καταθέσεις των υπαλλήλων της Καρνεάδου, ο 58χρονος σύζυγός της επιμένει ότι δεν είχε καμία έμπλοκη με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο παθολόγος σκοπεύει να κάνει αίτημα αποφυλάκησης με βραχιολάκι, ενώ έχει ζητήσει να καταθέσουν 4 βασικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται να τον αθώνουν. Τέλος έλαβε η υπόθεση στο σχολικό συγκρότημα στην Κράβα, όταν ως μία αερίου δημιούργησαν ανησυχία για πιθανή διαρροή σήμερα το πρωί. Μετά και τον δεύτερο έλεγχο στο μεταξύ που διενεργήθηκε το απόγευμα, δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς υπέγραψε σήμερα κοινή υπουργική απόφαση, εκκινώντας τη διαδικασία για την ενεργοποίηση του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις από παγετό το 2025. Easy. Η Εθνική Ποδοσφαίρου θα υποδεχτεί τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και η UEFA ανακοίνωσε ότι η διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο ελίτ Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν. Easy weather. Νεφελώδης με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νόμου χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης σε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγο πριν να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο και υπάρχει πάρα πολύ διάθεση. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα, περνάμε μαζί τα απογεύματά μας. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και να στείλω και πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας για καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι έτοιμος τώρα να ξεκινήσω. Έρχονται 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο εδώ, στο Easy 97,2.

το μικρόφωνο και θα πάω τώρα στα αθλητικά νέα και τα χθεσινά και τα σημερινά. Εχθές ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην φετινή Ευρωλίγκα σε ένα θρίλερ πραγματικά στην Μπολόνια. Ήταν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο στην κόψη του ξηραφιού. Η Βίρτους επικράτησε τελικά με 96-94 με τον Μάρκους Κάρ να πετυχαίνει ένα απίστευτο τρίποντο στην εκπνοή και να χαρίζει κάπως έτσι την νίκη στους Ιταλούς. Και σήμερα το βράδυ έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ στις 9 και 4 για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει με 2 νίκες και θέλουν φυσικά να κάνουν το 3-3, ενώ η Μακάμπι ψάχνει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Φαίνεται να είναι εύκολο το σημερινό παιχνίδι για τους πράσινους και μακάρι να είναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Φαρέλ Βίλιαμς είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το Χαπ.

Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Αυτός ήταν ο Μάικλ Σεμπέλο με το Maniac στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Ένα απόγευμα Παρασκευή, στο οποίο μία βρέχει, μία σταματάει, έχει και πάρα πολύ αέρα. Όπως και να έχει, είναι Παρασκευή απόγευμα και το Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι πρώτων πυλών. Και πάω τώρα στα ωραία τα δικά μας. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. Έχουν περάσει 6 χρόνια μετά την τελευταία της περιοδία και η Celine Dion έχει επιστρέψει στο Παρίσι. Εμφανίσεις της προφανώς και έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και ο κόσμος αποδεικνύει πάρα πολύ την αγάπη που τις έχει όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει διπλά εισιτήρια για να βρεθούν δύο τυχεροί το Σάββατο 22 Μαΐου στο Παρίσι και να απολαύσουν από κοντά μία από τις πιο σημαντικές φωνές όλων των εποχών. Εσύ λοιπόν που με ακούς τώρα μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο έχεις την ευκαιρία να μπει στο soundist.gr / Easy 97,2 και να δηλώσεις τη συμμετοχή σου, αρκεί να ξέρεις το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η αποθέωση. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Προλαβαίνετε ακόμα να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Serial είναι αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα, With or Without You, στον Easy 97,2.

0: Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και αυτό είναι το Last Call, η τελευταία προειδοποίηση για να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest Powered by Proteria, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δεν θέλω να λείψει κανείς, είναι πραγματικά μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία, το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρωτεσίλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Μπείτε στο more.com για να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολών Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτή Σελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια ξαναλέω στο more.com. Απλά μην το χάσετε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τους Άμπα και την Λωρίν για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Easy. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι μ' λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του. Απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει τώρα δεν προς τον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει μαζί είναι σε ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Ναι,
2: τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Fair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Η Λωρίν και το Τατού θα κάνουν το σημερινό κλείσιμο της εκπομπής. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτήν την ώρα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Εσείς μένετε και το Σαββατοκυριακό συντονισμένοι στον Easy 97,2, Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο του Easy. Βρίσκεται η Ιωάννα Καραθανάση. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με τον Βασίλη Κουμεντάκο και το Easy Party Mix από τις 9 μέχρι και τις 12 και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Επιτυχία είναι να μην τα παρατάς. Να προχωράς ακόμα και όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Gastrosophy Fest, με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόου σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μήνυμα το 112 έχει σε 6 το απόγευμα σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία μάλιστα αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι την οικονομία και τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση στο μεταξύ εστιάζει στο θετικό αποτύπωμα των μέτρων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τις παρεμβάσεις και σημειώνει ότι δεν επαρκούν. Την ίδια ώρα τα καύσιμα αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα οδήγησαν την κούρσα του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο στο 5,1% από το 3,7%. Τον Αύγουστο, ενώ στην Ευρωζώνη η αύξηση των τιμών ήταν στο 3,8% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, ενώ τόνισε ακολούθως ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα. Επιδότηση στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο προβλέπει το νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων από ορεινές δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, όπως ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η επιδότηση στο μεταξύ θα αφορά επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζομένους από τις συγκεκριμένες περιοχές για τηλεργασία. Η Ιρλανδία έθεσε σε εφαρμογή από σήμερα την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 18 ετών, μόλις 4 εβδομάδες μετά την επιβολή νέων κανονισμών που απαιτούν οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών να φορούν κράνη και ρούχα υψηλής ορατότητας.
1: Easy Sports. Ο Μόντο Ντουπλάντις αποφάσισε να μείνει εκτός δράσης για τη σεζόν του κλειστού στίβου το 2027 με σκοπό να μην καταπονήσει το σώμα του εν ώψη και του ανοιχτού, σύμφωνα με πληροφορίες.
5: Easy weather. Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική πολύ ισχυρή έως διαλώδεις εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, με την ισχυρότερη ένταση να εντοπίζεται στα ανατολικά του νόμου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
2: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Jenny Jenny σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
0: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιώντας διήμερη περιοδία. Μάλιστα, νωρίτερα είχε συνάντηση και με παράκτιους αλλήλους, οι οποίοι, υπενθυμίζεται, εδώ και δύο μέρες βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος που έχει καταστήσει το επάγγελμά τους μη βιώσιμο. Ελεύθερος παρέμεινε ο 32χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε την 32χρονη πρώην σύζυγό του και τον 33χρονο σύντροφό της στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Λαύριο, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο, 4 εκ των οποίων για ενδοοικογενειακή απειλή. Έως και 10.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Υπογραμμίζεται ότι η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικία στα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται υπό διαμόρφωση το Europe Kids Act με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Με προειδοποιήσεις της ΕΠΑ να μην υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη της Ευρώπης, απάντησε η Κόμισιον στην αυξανόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ, ενώ κατά τη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας συντονισμού Europe Energy Task Force εξετάστηκε πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένες κινήσεις σχετικά με τις υψηλές τιμές των καυσίμων.
0: Easy Sports.
8: Οι επιστροφές των τραυματιών ξεκίνησαν στον Παναθηναϊκό με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να δηλώνει τελικός παρόν στην πράσινη δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
0: Easy weather.
8: Με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές αναμένεται για αύριο Σάββατο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, πολύ ισχυρίως και θυελλώδη, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ, με την ισχυρότερη ένταση να εντοπίζεται κυρίως στα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κωνογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι είναι οι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στο στούντιο η ψυχίατρος Δόκτωρ Νίκη Μαρκογιάννη, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Υπόλυση. Επίσης, μιλάμε με την κυρία Τέρψη Πασχάλη, επικεφαλής της ομάδας Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που εορτάζεται παραδοσιακά στις 4 Οκτωβρίου. Συζητάμε για το πώς οι αγαπημένοι μας τετράποδοι σύντροφοι διαβάζουν τις ανάγκες της ψυχής μας και τις θεραπεύουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων και 9 στρατιωτικοί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και 2 υπαξιωματικοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΠΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να καθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Πιο συγκεκριμένα, από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και την 5η 8 του μήνα, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντε Λάιεν, ζήτησε τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία, λόγω των οποίων η ενταξιακή πορεία των Σκοπίων παραμένει καθυλωμένη. Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Gastrosophy Fest, με την διεθνή γαστρονομική σκηνή να δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο Taek Wondo την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπου σημαντικές προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο.
3: Easy Sports.
2: Η Εθνική Ποδοσφαίρου θα υποδεχτεί τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και η UEFA ανακοίνωσε ότι η διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο ελίτ Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν.
3: Easy weather.
2: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, πολύ ισχυρή έως τη Ελλώδης, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ. Με την ισχυρότερη ένταση να εντοπίζεται στα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι κίνηση.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς, όμως στον παρόντα, ναι, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω ας πούμε Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τώρα το είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν
2: τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα
1: πω. Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την οικονομία και τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση εστιάζει στο θετικό αποτύπωμα των μέτρων για τα νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τις παρεμβάσεις και σημειώνει ότι δεν επαρκούν. Την ίδια ώρα τα καύσιμα αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα οδήγησαν την κούρσα του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο στο 5,1% από το 3,7% που ίσχυε τον Αύγουστο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με τον κρατικό μηχανισμό να προειδοποιεί τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν από το βράδυ της Παρασκευής και έχουν διάρκεια έως και το απόγευμα του Σαββάτου, και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν και τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία μάλιστα αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού. Έως και 10.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Υπογραμμίζεται ότι η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο. Τη στιγμή που 56χρονος γιατρός αμφισβητεί τις καταθέσεις των υπαλλήλων της Καρνεάδου, ο 58χρονος σύζυγός της επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο παθολόγος σκοπεύει να κάνει αίτημα αποφυλάκησης με βραχιολάκι, ενώ έχει ζητήσει να καταθέσουν και 4 βασικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται να τον αθώνουν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από έκρηξη που προηγήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, πενθυμίζεται, σε καφετέριο του Ισογείου. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει δυνατότητα λιγοήμερης δωρεάν φιλοξενίας σε σπίτια του οργανισμού Airbnb.
0: Easy Sports.
1: Ο Μόντο του Πλάντης αποφάσισε να μείνει εκτός δράσης για τη σεζόν του κλειστού στίβου το 2027, με σκοπό να μην καταπονήσει το σώμα του εν ώψη και του ανοιχτού.
0: Easy weather.
1: Με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές αναμένεται για αύριο Σάββατο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική πολύ ισχυρή έως και ελαιώδης εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, με την ισχυρότερη ένταση να εντοπίζεται στα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτό το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή
2: πει. Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με τον κρατικό μηχανισμό να προειδοποιεί τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν από το βράδυ της Παρασκευής και θα έχουν διάρκεια έως και το απόγευμα σήμερα του Σαββάτου, και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία μάλιστα αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού. Έως και 10.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Υπογραμμίζεται ότι η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται υποδιαμόρφωση το Europe Kids Act, με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με επίσημη ανακοίνωσή της. Οι Ισπανοί βουλευτές καταψήφισαν σήμερα την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η αριστερή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, καταφέρνοντας ένα πλήγμα στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Gastro Sophie Fest, με την διεθνή γαστρονομική σκηνή να δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο Taekwondo την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπου σημαντικές προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο.
0: Easy Sports.
1: Η Μαρία Σάκαρη βρίσκεται στην Κίνα και θα αντιμετωπίσει την Storm Hunter στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, και έγινε γνωστό ότι θα αγωνιστεί και στο διπλό μαζί με την Πάολα Μπαντόσα.
0: Easy Weather.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική πολύ ισχυρή έως τη Ελλώδη, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ, με την ισχυρότερη ένταση να εντοπίζεται κυρίως στα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: ναι,
2: στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break, πηγαίνω ας πούμε Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζεις?
2: Τώρα το είδα, πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα
1: πάει πια. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

of you. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν σε τροχιά Σαββατοκύριακου. Έχουμε μπει για τα καλά από σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε μπαταρίες. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τη μία. Ξεκινάμε όπως πάντα το καθιερωμένο μας ραντεβού, το καθημερινό μας μαγαζίνο εδώ στον East 97,2 την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, όπου θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τα θέματα, τις επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε θέματα πολιτικής, εσωτερικής και οικονομικής ειδησιογραφίας. Θα ακολουθήσουν τα διεθνή, όπως επίσης και οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα δούμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο με τα απολαστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γιατί σουκού είναι αυτό και σας έχουμε και τις προτάσεις που αξίζει να απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο με την παρέα μας, με την οικογένειά μας, με το άλλο μας μισό. Πάμε ωστόσο καθιερωμένα να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας δεκάλεπτο, να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, με κάποια έτσι από τα πολιτικά θέματα που απασχόλησαν για τη σημερινή μέρα. Οπωσδήποτε ξεκινάμε με την τελετή ένταξης του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, με επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές Παρασκευή. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του διεθνούς οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει και ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Μετά τις εγγραφές του Ολύμπου, του Ζαγορίου και των Μινωικών Ανακτόρων, ο επόμενος στόχος είναι η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης, με συγχωρείτε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δίπλα του στο Βήμα ήταν και παρευρέθηκαν βεβαίως και μίλησαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία και σημείωσε ότι η εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει αυτό που ο ελληνικός κόσμος γνωρίζει και αισθάνεται εδώ και χιλιετίες. Ενώ ο Σταύρος Παπασταύρου έστειλε και το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως θέλουμε τον Όλυμπο προστατευμένο, προσβάσιμο και ασφαλή προορισμό. Όλυμπος είναι ένας τόπος όπου η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με τη φύση και έγινε και ένας μύθος. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από την επίσημη εκδήλωση της ένταξης του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Ξεκινήσαμε έτσι με ένα θέμα με θετικό πρόσημο, ουσιαστικά για να περάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Θα συνεχίσουμε τώρα με την αντιπαράθεση και τη σκληρή πολιτική κόντρα για την ακρίβεια, τα καύσιμα και τις 120 δόσεις. Κλιμακώνεται, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός σε καύσιμα, φορολογία και ιδιωτικό χρέος. Τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να σας μεταφέρω, κάνουν λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση, καταγγέλνουν ότι το μέτρο των 120 δόσεων αφορά περιορισμένο αριθμό οφειλετών και ζητούν και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση τώρα από την πλευρά της υπεραμείνεται των μέτρων αλλά και των 120 δόσεων. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος πήρε το λόγο και δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει, το έχει προτείνει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε τα funds να πληρώσουν και να είναι προσεκτικά και θα υπάρξουν και πρόστιμα. Το ΠΑΣΟΚ τώρα από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι ο Υπουργός έρχεται καθυστερημένα με 120 δόσεις, αλλά για λίγους και με επιτόκιο βάση 5,84% ληστρικό, όπως είπε, για τα σημερινά δεδομένα. Εξαιρεί όσους έχουν ενεργορύθμιση. Δεν αφορά οφειλές που γεννήθηκαν από το 25 και μετά και δεν προχωρά σε κούρεμα τόκων και προς αυξήσεων. Πειρά είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, για παράδειγμα 120 δόσεις, δηλαδή να μπουν σε ομοιρία αυτοί που χρωστάνε για μία δεκαετία και να δουλεύουν επί της ουσίας για να ξεπληρώνουν τα σπασμένα. Ενώ στη συνέχεια η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν χαρακτηρίζονται επαναλαμβάνω από τη ριζοσπαστικότητά τους, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο και η Ελλάδα μπορεί να τον μειώσει χωρίς ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες, είπε η Ρένα Δούρου. Ακολούθως ανέφερε ότι με τη μείωση αυτή και του πλαφών στη δήλωση, εκτιμούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να ανοίξει στο 1,10, θέλετε, να 20 του λίτρου. Ανέφερε.
Χαρακτηριστικά επί του θέματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε το λόγο ακολούθως, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επεσήμανε πως ξεκινάμε να καταθέτουμε νομοσχέδια στη Βουλή. Έχουμε αναγγείλει 30 προτάσεις νόμου που θα καταθέσουμε. Το ένα θα είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Διαβεβαίωσε Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη 13η και τη 14η σύνταξη. Όπως σας είπα, στα ύψη έχουν ανέβει τόνοι της αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας, με την κυβέρνηση ουσιαστικά να ανταλλάσσουν και τα πυρά, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα. Την ώρα που έχουμε και τα επίσημα στοιχεία από την Eurostat, όπου βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό, μάλιστα στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat, σημαντικές πιέσεις και στις υπηρεσίες. Η ενέργεια τώρα πιο συγκεκριμένα και κυρίως τα καύσιμα αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα οδήγησαν και την κούρσα του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο στο 5,1% από το 3,7% που ίσχυε το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Ενώ στην Ευρωζώνη οι αυξήσεις των τιμών ήταν στο 3,8%, στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Κάνω μία μικρή παρένθεση με αυτά τα επικαιροποιημένα στοιχεία από την Eurostat σχετικά με το προηγούμενο θέμα που είδαμε αναφορικά με τις μεγάλες αυξήσεις και τις μεγάλες ανατιμήσεις σε όλον αυτό τον κλάδο και την αντιπαράθεση που έχει η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Μάλιστα σταθήκανε, η αντιπολίτευση στάθηκε και στα επικαιροποιημένα αυτά στοιχεία της Eurostat. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο της Ελλάς, όπου στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πραγματοποιώντας και μια διήμερη περιοδία. Μάλιστα, εχθές είχε και συνάντηση, να σας μεταφέρω, με τους παράκτιους αλής, που θυμάστε πολύ καλά, είχαμε δει και αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ την Πέμπτη, όπου εδώ και δύο μέρες βρίσκονται και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πενθυμίζω ξανά, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος που έχει καταστήσει και το επάγγελμά τους, όπως αντιλαμβάνεστε, μη βιώσιμο. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, να θυμίσω, συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο με συναντήσεις που έχει προγραμματίσει στο Γεντή με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αλλά και εργαζομένους στο Υπουργείο Πολιτισμού. Περνάμε στον κύριο Κικίλια, καθότι την ολοκλήρωση 13 έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 78,4 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε μόλις εχθές ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτά τα έργα σε νησιωτικές και περιοτικές περιοχές της χώρας περιλαμβάνουν, για να γνωρίζετε, μεταξύ άλλων, εκβαθύνσεις λιμένων, επισκευές μόλων και κρυπηδωμάτων, νέες αποβάθρες και ράμπες, έργα προστασίας ακτογραμμών, καθώς και παρεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας. Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία είναι και η παρεμβάση στην Αλεξανδρούπολη, τη Στυλίδα και τον Βόλο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου στα 59,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έργα ολοκληρώθηκαν επίσης σε Ίω, Αργοστόλη, Ηράκλειο, Σίμι Λέρο, Αγία Ρούμελη, Καστελόριζο και Σιτία, καθώς επίσης και στις Ιερές Μονές Μεγής της Λαύρας και Ιβύρων, σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Πάμε σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει και την προεδρία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να σας ενημερώσει, τον Οκτώβριο, για να επικεντρωθεί και στις αναδυόμενες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, τη θαλάσσια ασφάλεια, τη θεματική παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, όπως δήλωσε η μόνιμη αντιπρόσωπος πρέσβη Σακλαία Μπαλτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού μόλις εχθές. Να ενημερώσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί και της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται και σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέικιβικ, στην Αθήνα και την Λισαβόνα. Θα ξεκινήσει μάλλον από τις 5 του μήνα, από τη Δευτέρα, και θα ολοκληρωθεί στις 8 Οκτωβρίου. Να υπενθυμίσουμε και να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα της εργασίας και την τηλεργασία, συγκεκριμένα με επιδότηση 90% που αφορά ουσιαστικά ανέργους αποκλειστικά, επαναλαμβάνω, από απομακρυσμένες περιοχές. Επιδότηση λοιπόν στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο προβλέπει αυτό το νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων από ορεινές δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, όπως ανακοίνωσε και η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η επιδότηση
επίσης θα αφορά και επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζομένους από τις συγκεκριμένες περιοχές για τηλεργασία. Όπως εξήγησε και η κυρία Κεραμέου, στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η απασχόληση σε περιοχές της περιφέρειας όπου οι ευκαιρίες εργασίας είναι πολύ περιορισμένες, δίνοντας παράλληλα και κίνητρο στους κατοίκους να παραμείνουν στον τόπο τους. Ο Υπουργός συνέδεσε και τη δράση με τη συνολική πορεία της ανεργίας, η οποία, όπως ανέφερε, έχει υποχωρήσει στο 7,4%. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Κάποια από τα πολιτικά θέματα που είδαμε μόλις τώρα στο πρώτο μας δεκάλεπτο, τα οποία και έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρική πολιτική επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, για σήμερα. Πολλά περισσότερα, πολλά νεότερα θα δούμε βεβαίως και από την επόμενη εβδομάδα. Με τον ερχομό μας από το Σαββατοκύριακο θα δούμε όλα τα νεότερα που θα προκύψουν. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιζ 97,2. Περνάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο δεύτερό μας δεκάλεπτο. Στην εσωτερική επικαιρότητα να δούμε όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα που υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα.

Και βεβαίως παραμένουμε στη ροή μας, παραμένουμε στην επικαιρότητά μας και μόλις τώρα περνάμε στο δεύτερό μας δεκάλεπτο, στη δεύτερη μας ενότητα. Με την εσωτερική επικαιρότητα μόλις τώρα εδώ στον 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο να παίρνει την σκυτάλη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία μας και περνάμε και στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθότι και χθες μήνυμα του 112 ήχησε στις 6 το απόγευμα σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής εχθές έως και το απόγευμα του Σαββάτου σήμερα και καλώντας τους να περιορίσουν και τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν και τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως και τα ανατολικά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χωρίς να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη περιοχή. Για το λόγο αυτό, βέβαια, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Εχθές είχαμε θυελλώδεις ανέμους και δεμένα πλοία και στα Χανιά, όπως επίσης και σε εμάς τον Πειραιά, όπως και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Στα Χανιά, μάλιστα, στην περιοχή της κακιάς τροφής στον Σταλό, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πολύ έντονο κυματισμό με αποτέλεσμα να παραμείνουν δεμένα τα πλοία. Δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα βραδινά δρομολόγια από τη Σούδα προς τον Πειραιά, ενώ αντίστοιχα δεν θα αναχωρήσει πλοίο και από τον Πειραιά προς την Σούδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαρτυρίες αναφέρουν ότι ποτάμια λάσπης και πλημμυρικά προβλήματα αντιμετώπισαν οι κάτοικοι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εν αναμονή και του νέου αυτού κύματος κακοκαιρίας βρίσκονται οι τοπικές αρχές στην Κρήτη, μετά και την πρόγνωση για ισχυρά φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες που ξεκίνησαν εχθές της Παρασκευής. Σήμερα τώρα, εχθές μάλιστα, με συγχωρείτε, πραγματοποιήθηκε, να υπενθυμίσω, και η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης και υπηρεσιακών παραγόντων της περιφέρειας και των Δήμων, με στόχο και τον μέγιστο δυνατό συντονισμό της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σύμφωνα και με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε μετά το τέλος της σύσκεψης, σε μέγιστη ετοιμότητα παραμένει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη. Επιβεβαιώθηκε και η συνέχιση των μέτρων αυξημένης ετοιμότητας και η διατήρηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στο νησί. Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία και πολλοί δρόμοι ήταν κλειστοί, γιατί αντιμετώπιζαν εξαιρετικά προβλήματα κυκλοφορίας, όπως καταλαβαίνετε, με πολλούς πλημμυρισμένους δρόμους λόγω των έντονων βροχών. Αυτά μεταξύ άλλων από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε πλήρη επιφυλακή λοιπόν ο κρατικός μηχανισμός από χθες βρίσκεται, από χθες Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, που τελικώς ελεύθερος παρέμεινε ο 32χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε την 32χρονη πρώην σύζυγό του και τον 33χρονο σύντροφό της. Στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Λαύριο μόλις εχθές, παρά το γεγονός, να υπενθυμίσουμε, ότι η γυναίκα τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία 5 φορές συνολικά μέσα σε ένα χρόνο, 4 εκ των οποίων για ενδοοικογενειακή απειλή. Την ίδια ώρα, ο 32χρονος πρώην σύντροφός της είναι γνώριμος στις αρχές. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι όροι αφορούσαν κυρίως απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους, παρουσία συνηγόρου. Επίσης, υπήρχε και μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής τον Ιούλιο του 2026, τον Ιούλιο τώρα που μας πέρασε, όπως αναφέρει και η Ελλάς. Έπειτα από την πρώτη καταγγελία στη γυναίκα, είχε χορηγηθεί και η εφαρμογή Panic Button, η οποία, ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα, ενημερώθηκε για την δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή, αλλά αρνήθηκε. Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές. Την ίδια ώρα όμως η 32χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όπως και ο 32χρονος σύντροφός της, νυν σύντροφός της, βρίσκεται και εκείνος στο νοσοκομείο. Ευχόμαστε όλα τα καλά, παρακολουθούμε το θέμα στενά και θα δούμε και από την νέα εβδομάδα και περισσότερα στοιχεία και νεότερα περί αυτού. Την ίδια ώρα σημειώθηκε και μια τραγωδία στην Ρόδο, που μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από κεραυνό σε περιοχή της Ρόδου. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ισχυρός κεραυνός χτύπησε το σημείο που η τουρίστρια φέρεται
αποφέρεται να περπατούσε με τον σύζυγό της, πλήττοντάς της. Στο σημείο έσπευσε και άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η 58χρονη είχε καταλήξει. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη σχετικά με τις όλες καταγγελίες αυτές που βρίσκονται στο επίκεντρο και για τη δεύτερη κλινική. Δεκάδες δομές καταρχάς που λειτουργούν υπό τον μανδύα ιατρικών κέντρων και είτε παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες είτε διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό έχουν αποκαλυφθεί τόσο από το ψηφιακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας όσο και από τις καταγγελίες. Μόνο στη Θεσσαλονίκη, σκεφτείτε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ελεγχθεί 70 τέτοιοι χώροι. Οι συγκεκριμένες τώρα περιπτώσεις παραπέμπονται και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στον Εισαγγελέα για τα περιστατικά που αφορούν σε γιατρούς αν διαπιστωθούν παραβάσεις. Η διαδικασία προβλέπει και παραπομπή στο πειθαρχικό και επιβολή προς τιμού. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετράει και ο χρόνος για το λουκέτο στην ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε ογκολογική κλινική χωρίς άδεια, με αναπάντητο το ερώτημα τι θα γίνει με τους 46 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε αυτήν. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι καταγγελίες για την συγκεκριμένη δομή. Ο κυρίως υπάρχουν και μαρτυρίες όπου συγκεκριμένος κύριος από την Καστοριά κατήγγειλε ότι αντίκρισε απαράδεκτες συνθήκες όταν ο αδελφός του, ο οποίος και ήταν καρκινοπαθής, νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου υποβληθεί και σε χημειοθεραπείες. Άρα σε αναμονή λοιπόν οι 46 αυτοί ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολες και οι συνθήκες με την έννοια να μεταφερθείς λόγω πληρότητας και σε άλλες δομές να υπογραμμίσουμε. Θα δούμε και από την νέα εβδομάδα και με αυτό το θέμα τη μελιγενέστη, γιατί σίγουρα θα έχουμε και νεότερα. Να συνεχίσουμε τώρα στην εξάρθρωση του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. 17 μέλη τώρα οι κλιματικές οργάνωσης που εξαπατούσε αυτούς τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν συλληφθεί ήδη από χθες, μεταξύ των οποίων και 9 στρατιωτικοί σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και 2 υποαξιωματικοί, οι οποίοι σύμφωνα με πηγές είχαν και αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση αυτή. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια της Κατερίνης. Να θυμίσω ότι η εγκληματική αυτή οργάνωση, η εγκληματική

αποτροπής της υλοποίησης συγκεκριμένου τέλος πάντων νόμου. Επίσης, η άλλη ανακοίνωση επισημαίνει ότι το ΔΣ της Όλμε για να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους συναδέλφισσες που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες αποφασίζει να προκηρύξει πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίες από την Δευτέρα, όπως σας είπα, μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Θέλω να επιστρέψουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα της Νέας Ιωνίας και την καφετέρια της προηγούμενης εβδομάδας που πήρε φωτιά. Και σε εξέλιξη βρίσκονται και όλες οι προσπάθειες να σας ενημερώσω για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος που αντιμετωπίζουν και αυτοί οι ένοικοι, αυτοί οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στην Νέα Ιωνία Αττικής, όπου μετά και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από την έκρηξη που προηγήθηκε, θυμίζω, τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια του Ισογείου. Ήδη υπάρχει και η δυνατότητα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μέχρι ώρες, για ολιγοήμερη δωρεά φιλοξενία σε σπίτια του οργανισμού Airbnb. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι πριν ή κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν τουλάχιστον 3 εκρήξεις. Συνεχίζουμε στο ζήτημα της Κυψέλης, όπου τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης τελικώς παρέλαβε η Ελληνικό Μέτρο μόλις εχθές, όπως γνωστοποίησε και η εταιρεία με επίσημη ανακοίνωσή της. Αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, ώστε ο ανάδοχος του έργου να προβεί και στις επιβαλλόμενες σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευής Γραμμής 4 σε εργασίες αποκατάστασης, παρέχοντας και παράλληλα όλα τα σχετικά, την πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενίκων των κτηρίων. Από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα σας μεταφέρουμε και επιπλέον ρεπορτάζ για αυτό το ζήτημα και κλείνουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή. Μεγάλη προσοχή να το έχετε υπόψη αυτό το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω και των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure που θα διεξαχθεί και ξέρετε ότι θα υπάρχουν και χιλιάδες επισκέπτες λόγω αυτού. Οπότε προσοχή, ενημερωθείτε και για τις οδούς που θα τεθούν οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και την δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Περνάμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται και η επιτυχία μας εδώ στον Easy 97,2 και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και βεβαίως συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εντάξει, κάναμε το break μας λίγο πριν. Το χρειαζόμασταν για να πάρουμε και μία μικρή ανάσα από την ειδησιογραφία. Ακούσαμε και το Messi από Lola Young, εδώ βεβαίως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στην τρίτη μας ενότητα της ενημερωτικής μας εκπομπής. Να θυμίσω ωστόσο και κάτι ακόμα, ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει τα δύο πρώτα μας δεκάλεπτα, τις δύο πρώτες μας στήλες με τα πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Βεβαίως να πω ξανά σε όλους καλημέρα, να πω ξανά σε όλους καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε μπει για τα καλά στην αγαπημένη μας τροχιά. Έτσι θα ξεκουραστούμε, θα πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας για να επιστρέψουμε από τη νέα εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση στο μεταξύ και εξαιρετικά φθινοπορεινό σκηνικό καιρού έχουμε. Θα δούμε και τι μέλη γενέστε για το Σαββατοκύριακο όταν έρθει και η ώρα του. Πάμε να περάσουμε εμείς σε κάποια από τα οικονομικά μας θέματα για σήμερα. Καθιερωμένα ξεκινάμε με τις τιμές των καυσίμων. Μικρή μείωση τώρα καταγράφεται, να μεταφέρω πολύ μικρή, στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα και στην αμόλυβδη. Στη διεθνή ωστόσο αγορά, η προοπτική απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων έχει επιδράσει κάπως θετικά, με ένα θετικό πρόσημο τις τιμές, αφού το Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια. Η αβεβαιότητα παραμένει όμως στην ευρωπαϊκή αγορά του φυσικού αερίου, καθώς η μεγαβατόρα παραμένει πάνω από τα 73 ευρώ για το βασικό καύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγή πανευρωπαϊκά, σημειώνω και προσθέτω. Στο μεταξύ, στην Αντλία, στα εγχώρια ζητήματα, στην εγχώρια αγορά, την ελληνική, αρχίζει να περνάει, αν και διστακτικά θα συμπληρώσω εγώ, η αυξημένη κρατική επιδότηση κατά 5 λεπτών στο ντίζελ, αλλά και η διήμερη ανάπαυλα στις διεθνείς τιμές. Ειδικότερα για τα ελληνικά δεδομένα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 2,20 ευρώ, που από το 2,22 που ήταν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ στην αμόλυβδη καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις, παραμένει δηλαδή στο 2,20 ευρώ. Επιστρέφουμε στα διεθνή. Υπάρχει μια έντονη μεταβλητότητα με το Brent, στιγμή να υποχωρεί όπως σας προανέφερα ακόμα και κατά 5%, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν και σοβαρά το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσουν στρατηγικά από θέματα πετρελαίου. Η ανησυχία όμως είναι έκδηλη, καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο και η στενότητα στην αγορά των δηλισμένων προϊόντων προκαλεί έντονη ανησυχία. Η πιθανή τώρα αποδέσμευση ντίζελ και αργού στοχεύει στην ενίσχυση προσφοράς καυσίμων. Δεν απαντά όμως σε όλο αυτό το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως χώρα. Η Ελλάδα παραμένουμε συντονισμένη και παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις για να δούμε και τι θα συμβεί και τις επόμενες μέρες. Να κάνουμε και μία βόλτα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες μέρες βρίσκονται οι οδηγοί, καθώς αναμένεται να γίνει και σταδιακά αισθητή στην Αντλία, όπως προαναφέραμε, η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, όπως σας ανέφερε, η μέση πανελλαδική τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με τους καταναλωτές να αναζητούν και τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές. Πολλοί είναι και οι οδηγοί που μετράνε τα λεφτά που έχουν διαθέσιμα φτάνοντας σε κάποιο βενζινάδικο, αναφέρουν μαρτυρίες, ενώ επίσης πολλοί είναι και όσοι καθημερινά ψάχνουν βενζινάδικο που να πουλάει φθηνότερα. Περιμένουν να δουν στην πράξη, ουσιαστικά όλοι οι οδηγοί, όλοι μας περιμένουν να δούμε στην πράξη την επίδραση των μέτρων, καθώς μέχρι στιγμής, όπως λένε, δεν έχουν διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή στις τιμές. Όσο μεγαλύτερη είναι και η απόσταση από τα δηληστήρια, τόσο αυξημένες εμφανίζονται και οι τιμές σε αμόλυβδη και ντίζελ, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην νησιωτική Ελλάδα όπως πάντα. Αντίθετα, στα μεγάλα αστικά κέντρα η μέση τιμή εμφανίζει μια πολύ μικρή υποχώρηση. Και όπως αναφέραμε και πριν, παραμένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε αναλυτικά να δούμε και τι μέλη γενέστε και τις επόμενες μέρες. Συνεχίζουμε με Eurostat. Βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό, όπως είναι φυσικό επόμενο. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο με βάση και τα στοιχεία της Eurostat, σημαντικές πιέσεις και στις υπηρεσίες. Η ενέργεια τώρα
και κυρίως τα καύσιμα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα οδήγησαν και την κούρσα του πληθωρισμού στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο στο 5,1% από το 3,7% τον Αύγουστο. Μεγάλη απόσταση και εδώ συναντάμε, ενώ στην Ευρωζώνη οι αυξήσεις των τιμών ήταν στο 3,8%, στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Αυτά σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε από την Eurostat. Επανερχόμαστε στα νέα, τα ελληνικά μάλλον δεδομένα σχετικά με την αποπληρωμή δημόσιου χρέους. Η Ελλάδα αποπλήρωσε μόλις την Πέμπτη, θυμίζω, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας και έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει και προηγουμένως την στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή, όπως αναφέρεται, αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτυπώνουν, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, απτά την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση. Να αλλάξουμε κλίμα εντελώς και θέλω να συνεχίσουμε και να υπενθυμίσουμε κάποια από τα χρηστικά μας. Θα περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, αλλά και στο σπίτι μου 3 που έρχεται. Στην επόμενη φάση μάλιστα το ανακαινίζω με την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον Οκτώβριο για να λάβουν και οι δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο σπίτι μου 3, το οποίο και έρχεται, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφορικά με το πρώτο κομμάτι με το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι αιτήσεις, είπε, έκλεισαν και μέσα στον Οκτώβριο οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά τους, να δηλώσουν τις δαπάνες που θα κάνουν για να λάβουν και αυτό το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Η μόνη τώρα υποχρέωση είναι μια πολύ μικρή ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σχετικά με αυτό. Όπως σημείωσε, στο ανακαινίζω κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για τα κλειστά σπίτια και 80.000 για τα ανοιχτά. Η επιδότηση τώρα, μεγάλη προσοχή, μπορεί να φτάσει έως και το 95% και τις 36.000 ευρώ. Ώστε έχουμε δύο περιπτώσεις. Είτε να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την κατοικία στην οποία ήδη μένουν, ήδη κατοικούν, είτε δεύτερον να ανακαινήσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας και εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα ουσιαστικά παραμένει ανένεργο. Αναφέρθηκε και στο σπίτι μου 3. Η κυρία Μιχαηλίδου, να σας μεταφέρω, μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με διευρυμένα όρια στην αξία των ακινήτων και των δανείων και δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερων κατοικιών. Ενώ, όπως ανέφερε, μέσα από τα δύο πρώτα προγράμματα σπίτι μου, περίπου 20.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει το δικό τους σπίτι. Απάντησε και σε κάποια έτσι κέρια ερωτήματα η Δόμνα Μιχαηλίδου σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα επανέλθουμε βεβαίως και τις επόμενες μέρες για να δούμε και την εξέλιξη και των δύο προγραμμάτων και του ανακαινίζω αλλά και του σπίτι μου 3, που θα δούμε και περισσότερες παραμέτρους και στοιχεία και γι' αυτό το επόμενο διάστημα. Για να περάσουμε στο επίδομα παιδιού Α21, έκτακτη πληρωμή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αποφάσισε ο ΠΕΚΑ την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συμπεριληφθούν και δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η απόφαση αυτή έχει και ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου που μας έρχεται στις 8 το πρωί. Η πλατφόρμα μάλιστα θα παραμείνει και ανοιχτή για τους πολίτες έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του επόμενου μήνα στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να υποβληθούν και νέες αιτήσεις να τροποποιηθούν και ήδη υποβληθήσεις για το έτος, το τρέχον έτος, το 2026. Και σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε σε επόμενες ενημερωτικές εκπομπές, επόμενα μαγκαζίνο, για να δούμε και τα περισσότερα στοιχεία και σημεία του επιδόματος παιδιού, τι πρέπει να προσέξουμε, τι θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες από τη στιγμή που θα ανοίξει και η πλατφόρμα. Να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα οικονομικής επικαιρότητας. Να υπενθυμίσουμε λίγο και το ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση για το Ελευθέριος Βενιζέλος, με θετικό πρόσημο, νέες στρατηγικές ευελιξίες και σημαντικές υποδομές που τροχοδρομούνται άμεσα. Κινείται αυτή η φετινή χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση από την ΔΑ. Παρά τις γεωπολιτικές τώρα προκλήσεις και τις αναταράξεις στην Μέση Ανατολή, η πορεία του αεροδρομίου παραμένει κάπως ανθεκτική. Όχι κάπως, παραμένει ανθεκτική, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία τουλάχιστον
τουλάχιστον που έχουμε στα χέρια μας με την διοίκηση, να αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την χρονιά σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης. Κατά το πρώτο πάντως διάστημα, και θα κλείσουμε με αυτό, η επιβατική κίνηση ανήλθε στα 23,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,4% σε σύγκριση με το 2025 με την περσινή χρονιά, με την εγχώρια τώρα και την διεθνή κίνηση να κινούνται με παρόμοια ουσιαστικά δυναμική. Κομβικό ορόσημο αποτέλεσε και ο Αύγουστος βεβαίως, ο οποίος και κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία της Αθήνας πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες σε ένα μήνα. Και με αυτό λοιπόν το θέμα θα κλείσουμε και αυτήν την τρίτη κατά σειρά ενότητα. Δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική οικονομική ειδησιογραφία για σήμερα. Ξέρετε, είναι και η μέρα τέτοια. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο από τη νέα εβδομάδα. Ωστόσο, θα έχουμε πολλά νεότερα για τα οικονομικά μας θέματα και περισσότερα έτσι θέματα και ρεπορτάζ. Κάναμε και ένα ρεζουμέ και των θεμάτων που είχαμε δει, αλλά κάναμε και το reminder για να θυμίσουμε και τις ημερομηνίες. Λοιπόν, εσείς ωστόσο μένετε εδώ, μένετε στον Ίζεν 7,2. Έχουμε ακόμα τρεις ενότητες σε αναμονή. Επανερχόμαστε με τα διεθνή, με την διεθνή ειδησιογραφία, η οποία σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα παίρνει την σκητάλη εδώ στον Ίζεν 7,2.

Και βεβαίως πάμε να συνεχίσουμε μόλις τώρα στα διεθνή μας, όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν. Περνάμε λοιπόν στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη μόλις τώρα, θα βρεθεί στο επίκεντρο, όπως επίσης και κάποια από τα θέματα και τα ρεπορτάζ που απασχόλησαν για σήμερα και έτρεξαν στην σημερινή διεθνή ειδησιογραφία. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να σημειώσω, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στον Ίζεν 7,2, συνεχίζουμε μέχρι και τις 2, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα επικαιρότητας και από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και σήμερα λοιπόν Σάββατο, αν και δεν ξεχνιέται, έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά, Σάββατο λοιπόν 3 του Οκτώβρη. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα και να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τη συνεδρίαση Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Με προειδοποίηση τώρα στη ΣΥΠΑ να σας μεταφέρω να μην υπονομεύουν την εμπιστοσύνη της Ευρώπης, απάντησε η Κομισιόν στην όλη αυτή αυξανόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ, ενώ κατά τη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας συντονισμού Europe Energy Task Force εξετάστηκε και πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σας προσθέσω για συντονισμένες κινήσεις σχετικά με τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Θυμίζω τώρα πιο συγκεκριμένα ότι η Γαλλία προωθεί σχέδιο για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από την Ευρώπη και άλλων 50 εκατομμυρίων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, σύμφωνα και με το πρακτορείο Reuters. Η συζήτηση για τα στρατηγικά όλα αυτά από θέματα έρχεται και σε μια περίοδο πολύ έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα και με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα των αμερικανικών πιέσεων. Όπως τόνισε στη συνέχεια, από τα τέλη του Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 140%, ένα ποσοστό πολύ μεγάλο όπως καταλαβαίνετε, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί. Θέλω να σταθούμε στον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατά διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κάλεσε και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με κύκλους του Ελιζέ, να αποφύγει μονομερείς ενέργειες στον ενεργειακό τομέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συνεννόηση με τους συμμάχους τους, να εργαστούν από κοινού κατά της συνεχιζόμενης αυτής ανόδου των τιμών και των τιμών των καυσίμων, διασφαλίζοντας εκ παραλλήλου έτσι την επάρκειά τους στο παγκόσμιο επίπεδο. Όπως τόνισε ο Μακρόν, οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να δράσουν για το θέμα του ντίζελ χωρίς περιορισμούς εξαγωγές, αναφέροντας ότι ανοίγει και διάβλο επικοινωνίας με την ομάδα των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών όπου μετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να περάσουμε και στην Γερμανία, γιατί η κυβέρνηση της χώρας από τη δική της πλευρά προειδοποίησε κατά της αποσταθεροποίησης των παγκόσμιων αγορών καυσίμων και τάχθηκε και υπέρ συντονισμένων λύσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Απαιτούνται συντονισμένες και αμοιβαίες λύσεις, είπε, επειδή θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τις αγορές και όχι να τις αποσταθεροποιήσουμε περαιτέρω, είπε εκπρόσωπος γερμανικής κυβέρνησης, χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι όσον αφορά την απελευθέρωση περαιτέρω αποθεμάτων καυσίμων, δεν γνωρίζουμε κανένα νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τι είπε τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να αποκλείσει μια απαγόρευση εξαγωγών παρά την έντονη αντίθεση του πετρελαϊκού τομέα των ΗΠΑ. Το σκέφτομαι, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, παραπέμποντας και σε συνομιλίες με τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright και τον Υπουργό Εσωτερικών Doug Bergnun. Doug Bergnun, οι οποίοι και πιστεύουν ότι το μέτρο θα βοηθήσει το ντίζελ, αλλά ενδεχομένως να αυξήσει και την τιμή άλλων ειδών, όπως έτσι ανέφεραν χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 77% της κατανάλωσης ντίζελ στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ζητούμενη τώρα απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ σε διάστημα 6 μηνών θα αντιπροσώπευε και πάνω από το 1 τρίτο, σκεφτείτε, των συνολικών αποθεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικά καύσιμα μεταφορών, όπως αναφέρουν και διάφοροι αναλυτές περί του θέματος. Και θέλω να θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα που έχει να κάνει με το ζήτημα των καυσίμων και θέλω να περάσουμε σε ένα δημοσίευμα του Πολίτικο. Η Ουάσιγκτον φέρεται να ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία, είναι συναφές το ρεπορτάζ αυτό με το προηγούμενο θέμα. Η Ουάσιγκτον λοιπόν φέρεται να ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες και κατέχουν περισσότερο από το 1 τρίτο των στρατηγικών αποθεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεσμεύσουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης. 5 ευρωπαϊκές χώρες στο μεταξύ συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση την Πέμπτη.
να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποδέσμευση των αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα και με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και τις οποίες επικαλείται και το πολιτικό. Πιο συγκεκριμένα, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις για να αποφασιστεί πώς θα απαντήσουν σε όλες αυτές τις πιέσεις από την Ουάσιγκτον για τη μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου, υπό την απειλή πάντα της απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ από τις ΗΠΑ, όπως δήλωσαν τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Πολιτικό. Την ίδια ώρα, το Reuters ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες και κατέχουν περισσότερο από το 1/3 των στρατηγικών αποθεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιήσουν αποθέματα δίζελ έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν στην άμβλυνση της απότομης αυτής της αύξησης των παγκόσμιων τιμών των καυσίμων, απειλώντας να αντιμετωπίσουν και μία πιθανή απαγόρευση των εξαγωγών δίζελ από τις ΗΠΑ, εάν δεν το κάνουν, σύμφωνα πάλι με τρία άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Αυτά μεταξύ άλλων και περί του δημοσιεύματος του Πολίτικο σχετικά με το θέμα. Η Βρετανία και αυτή κινδυνεύει να βρεθεί στο επίκεντρο μιας νέας κρίσης καυσιμών, καθώς η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις αμερικανικές εξαγωγές δίζελ προς την Ευρώπη βρίσκει τη χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από εισαγωγές και με τις τιμές στα πρατήρια μάλιστα και εκεί και στη Βρετανία να κινούνται ήδη σε ιστορικά ψηλά. Αλλάζουμε κλίμα μόλις τώρα. Περνάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την Βόρεια Μακεδονία, διότι ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κατά την συνάντηση που είχε χθες στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζήτησε τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απειλή των διαφορών της χώρας του με την Βουλγαρία, λόγω των οποίων η ενταξιακή πορεία των Σκοπίων παραμένει εντελώς καθυλωμένη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεμήνυσε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της, προκειμένου να συμπεριληφθεί και σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει και στην χώρα. Η von der Leyen υπογράμμισε συνέχεια ότι η άρση της εκκρεμότητας με την συνταγματική τροποποίηση θα επιτρέψει στη Βόρεια Μακεδονία να επιταχύνει και την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προβληματικές σχέσεις Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας, αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η περιοδία της Ursula von der Leyen έχει ξεκινήσει από τις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε μόλις εχθές, να σημειώσω στο σημείο αυτό. Προηγήθηκαν και επισκέψεις στα Τίρανα, την Πρίστινα και την Βόρεια Μακεδονία, όπου η von der Leyen συζήτησε και με τις ηγεσίες για την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Αυτά σχετικά με το ζήτημα. Κοιτούσαμε, συγχωρείτε, και κάποια άλλα στοιχεία, μήπως έχω ξεχάσει κάτι. Παρακολουθούμε το θέμα και θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η μεσολάβηση, αν μεσολαβήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ζήτησε και ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας από την Ursula von der Leyen, τη μεσολάβηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με την Βουλγαρία. Παραμένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Για να συνεχίσουμε τώρα στην Ισπανία, γιατί οι διαδηλώσεις για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, να σας μεταφέρω ότι συνεχίζονται. Μάλιστα με επεισοδιακούς τρόπους, κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για την στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι αντιδράσεις μάλιστα ξέσπασαν μετά τη βίαιη έξωση της 87χρονης. Θυμίζω, ξανά είχαμε δει το θέμα και το ρεπορτάζ αναλυτικά. Και εντείνονται καθώς ξεκινάει και η ψηφοφορία στη Βουλή επί των ρυθμίσεων που προώθησε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Η εφημερίδα στο μεταξύ ΕΛΠΕ αναφέρει ότι τα μέτρα πιθανότατα θα καταψηφιστούν με ορατό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, όπως και έγινε. Γιατί οι Ισπανοί βουλευτές καταψήφισαν εχθές την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η αριστερή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, καταφέρνοντας ένα πλήγμα στον Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ, ο οποίος και τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα 178 βουλευτές ψήφισαν κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή.
Στη Γαλλία την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Είχαμε και συλλήψεις, είχαμε και τραυματίες, αλλά και αποκλεισμούς πανεπιστημίων σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα θα κλείσουμε με αυτό γιατί ο χρόνος τρέχει. Θα κλείσουμε με το περιστατικό της Fly Dubai, γιατί η εφημερίδα της χώρας επικαλέστηκε Ισραηλινό αξιωματούχο σύμφωνα με τον οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέστειλαν μηνύματα έντονης δυσαρέσκειας προς το Ισραήλ με αφορμή και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν από Ισραηλινής πλευρά σχετικά με τον συγκυβερνήτη πτήσης της Fly Dubai πριν ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, Εμμυρατινοί αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η κατηγορηματική εκτίμηση πως ο συγκυβερνήτης ενήργησε με τρομοκρατικό κίνητρο ήταν προώρη και υπερβολική, καθώς προέτρεχε των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας. Να προσθέσουμε την ίδια ώρα και κλείνουμε με αυτό τελικώς να σας πω ότι η Ιρλανδία έθεσε ήδη σε εφαρμογή από χθες την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 18 ετών. Και με αυτό το θέμα κλείνουμε τα διεθνή μας, κάποια από τα διεθνή που είδαμε στο σημείο αυτό. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα συνολικά άλλες δύο ενότητες. Εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο επιστρέφουμε.

Και βεβαίως λοιπόν συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ στη συχνότητά μας εδώ στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Λοιπόν, κάναμε ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε ωστόσο και την επιτυχία μας, το Take Me There από Dati, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι αλλάξαμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Επιστρέψαμε όμως για να συνεχίσουμε στην πρώτη-τελευταία μας στήλη, στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτό μας, και να δούμε αναλυτικά κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και θα ακολουθήσει βεβαίως και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Επίσης, ποιος στη χάρη μας και σήμερα έχουμε μπει για τα καλά σε τροχιά Σαββατοκύριακου. Σάββατο λοιπόν σήμερα, 3 του μήνα. Ελπίζω να ξεκουραστείτε. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ακόμα και αν είναι άκρος φθινοπορεινό και ίσως και λίγο βροχερό το σκηνικό του καιρού, έχουμε να κάνουμε πολλά ωραία πράγματα. Αυτό το σουκού και θα τα δούμε και όλα στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, που θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε στο μεταξύ μόλις τώρα να περάσουμε καθιερωμένα σε αθλητικές ειδήσεις, και θέλω να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με τον Χρήστο Τζόλι, γιατί ήταν κάπως άτυχος της αναμέτρησης της Εθνικής Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία, καθώς αποχώρησε, θέλω να υπενθυμίσω, με πρόβλημα τραυματισμού, με τις εξετάσεις που έκανε να φανερώνουν και θλάση στο δεξιό δικέφαλο. Η παρουσία του μάλιστα στο Ελλάδα-Ολλανδία κράτησε μόλις 18 λεπτά, έτσι λόγω της θλάσης που υπέστη στο δεξιό δικέφαλο, η οποία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 2, μπορεί και για 3 εβδομάδες, όπως αναφέρουν πληροφορίες, με αποτέλεσμα να χάνει και το μάτς με την Γερμανία, αλλά ίσως και κάποια μάτς της Arsenal στην επανέναρξη της Premier League. Ο Έλληνας εξτρέμ έχει ήδη αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου για να ξεκινήσει και την αποκατάστασή του, για να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, αλλά και στο Champions League. Σήμερα, Σάββατο 2 Οκτωβρίου, αναμένεται να ταξιδέψει για το Λονδίνο, καθώς θα κάνει και τη θεραπεία του με τους γιατρούς της Arsenal. Του ευχόμαστε όλα τα καλά και πολύ καλή ανάρρωση, και βεβαίως γρήγορα πίσω στην αγωνιστική δράση. Τώρα θέλω να περάσουμε, θα παραμείνουμε στο ζήτημα της Εθνικής Ελλάδας, και θέλω να περάσουμε στον Βαγγέλη Παυλίδη. Καταρχάς, η Εθνική Ποδοσφαίρου μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, έτσι, στο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. Χρησιμοποίησαμε και μεταφορικά, έτσι, και αφηγηματικά μία έκφραση, και φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν από την αρχηγική και ψυχωτική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Παυλίδης, όπως έκανε και στα μάτς με Σερβία και Γερμανία, πήρε το λόγο λίγο πριν η Εθνική Ποδοσφαίρου βγει στον αγωνιστικό χώρο, για να βάλει και τους συμπαίκτες του στο κλίμα του μάτς με την Ολλανδία, το οποίο και έληξε ισόπαλο τελικό στο 2-2. Να θυμίσω ξανά, με τη Γαλανόλευκη να χάνει και μια μεγάλη ευκαιρία για νέα νίκη, αφού ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά. Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε 2 σημαντικές νίκες, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε και σήμερα. Μιλούσε για την προηγούμενη μέρα, να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Μέταλλο έχουμε, συγκεντρωμένη πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζει. Αυτά τα παιχνίδια, πάμε όλοι μαζί. Αυτή ήταν έτσι χαρακτηριστικά η τοποθέτησή του, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη προς τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Έχει δημοσιευτεί και ένα βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα που ανέβασε η ΕΠΟ, και ξεχώρισαν έτσι και κάποιοι έντονοι πανηγυρισμοί των διεθνών στα γκολ, αλλά και το ευχαριστώ του στους φιλάθλους που γέμισαν την Τούμπα. Πραγματικά όλο το σκηνικό και η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτικά. Τελικώς ισόπαλη η Εθνική Ελλάδας με την Ολλανδία. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά και με την αρχηγική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη, που ήθελα να υπενθυμίσουμε. Τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στα διεθνή, και να περάσουμε στην Manchester City, καθότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ομάδα. Με ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι την Πέμπτη κατέθεσε και έφεση μετά την ενοχή της για αυτές τις οικονομικές παραβάσεις στην Premier League, ένα θέμα, επαναλαμβάνω, που το έχουμε δει ξανά στην επικαιρότητα και το έχουμε παρακολουθήσει. Η απόφαση τώρα της ενοχής της Manchester City, να δούμε και το χρονικό, για τις οικονομικές παραβάσεις στην περίοδο 2009-2018, είναι το
πιο καυτό θέμα, μπορώ να πω, στην Premier League και συνολικά στο νησί, και θα συνεχιστεί καθώς οι πολίτες έκαναν και επίσημα έφεση για να δικαιωθούν, μιας και όπως έχουν δηλώσει, έχουν στα χέρια τους αδιάσυστα στοιχεία αθώωσης. Η προθεσμία τώρα για την έφεση έλυγε εχθές Παρασκευή 2 του μήνα, όμως όπως ενημέρωσε η Manchester City, η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί ήδη από την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη. Η εκδίκαση στο μεταξύ της έφεσης με τους νέους κανόνες της Premier League επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 εβδομάδων από την κατάθεσή της, μετά και την απόφαση, και αν με την απόφαση μάλλον να αναμένεται σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας. Οπότε μένουμε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε και το επόμενο διάστημα. Έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας να παρακολουθήσουμε και τις εξελίξεις και όλα αυτά που θα αποφασιστούν. Την ίδια ώρα να σημειώσω σχετικά με τον Βαγγέλη Παυλίδη, γιατί το αμέλησα λίγο πριν, ότι ήταν εξαιρετικά συγκινημένος, καθότι είδε ένα κατάμεστο γήπεδο, όπως είπε, στην πόλη που γεννήθηκα, μια συνθήκη που θα την θυμάται για πάντα στο συγκεκριμένο μάτς. Έτσι μια παρένθεση, γιατί αμέλησα να την αναφέρω μόλις πριν στο θέμα που ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να συνεχίσουμε τώρα με τον Μόντο Ντουμπλάντης, παρακαλώ. Αποφάσισε να μείνει εκτός δράσης για την σεζόν του κλειστού στίβου για το επόμενο έτος, για το 2027, με σκοπό να μην καταπονήσει το σώμα του εν ώψη και του ανοιχτού. Οι επικές μάχες του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλής θα λείψουν λοιπόν από το κοινό στο κλειστό στίβο, καθώς ο Σουηδός Σταρ πήρε την απόφαση να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και να ξεκουραστεί. Το σφίξιμο που ένιωσε στον τελικό του Diamond League και τον κράτησε και εκτός του αγώνα, ίσως να ήταν κάπως και το καμπανάκι, μπορούμε να αναφέρουμε, για τον Ντουμπλάντης που πλέον νιώθει την καυτή έτσι ανάσα του Καραλή. Οπότε αυτή ήταν η απόφασή του, την δημοσιοποίησε και επίσημα του ευχόμαστε όλα τα καλά, μια καλή αποκατάσταση για να επιστρέψει ακόμα δρυμύτερος. Την ίδια ώρα, εχθές στην προηγούμενη μας εκπομπή φιλοξενήσαμε και ένα θέμα και ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το ζήτημα του Βόλου και του Αχιλέα Μπέου. Πάμε να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε κάποια νεότερα. Καθότι ο Αχιλέας Μπέος στη συνέντευξη που έδωσε έκανε γνωστό ότι υπάρχουν δύο αγοραστές για να αναλάβουν τον Βόλο, μιας και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ο συγκρουσιακός έτσι χαρακτήρας του Αχιλέα Μπέου, που έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε, και η κατάσταση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι αυτά που έχουν κουράσει τον ισχυρό άνδρα του Βόλου, και όπως δήλωσε, μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου θα υπάρχουν και εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του συλλόγου της Super League. Ο δήμαρχος μάλιστα της περιοχής θέλει να αφοσιωθεί και στον εαυτό του, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμος και η ΠΑΕ, είναι τεράστιες υποχρεώσεις και ίσως δεν μπορούν να χωρέσουν κάτω από τις ίδιες μας χάλες, όπως είπε έτσι και μεταφορικά. Αυτή έτσι ήταν μια επίσημη, όχι επίσημη, ήταν έτσι μια νεότερη ενημέρωση από τον ισχυρό άνδρα της του Βόλου. Αναμένουμε και τα νεότερα, δεν έχουμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Στο μεταξύ μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν σίγουρα δύο ενδιαφερόμενοι για να αναλάβουν την ομάδα. Θέλω να προχωρήσουμε στον Γιώργο Βαγιανίδη στο σημείο αυτό. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έκανα εγώ λάθος, το εξετάσαμε το θέμα, πάμε να περάσουμε, να δούμε λίγο και το χρόνο μας, 8 και 19 πρώτα λεπτά. Θέλω να περάσουμε στα νέα του τένις και να περάσουμε και στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος τελικώς έχασε 2-1 από τον Βαλεντίν Βασερό και αποκλείστηκε τελικώς από το τουρνουά του Τόκιο στους 16, να σας μεταφέρω. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε κοντά σε μια έτσι σημαντική νίκη, μπορούμε να πούμε, κόντρα στον Βασερό. Όμως ο Μονεγάσκος έβγαλε σπουδαία αντίδραση τη στιγμή που ήταν και με την πλάτη στον τοίχο και γύρισε τούμπα τελικώς στο μάτς στο Τόκιο για να πάρει και το εισιτήριο για τα πρωιμή τελικά. Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κάνει το 1-0 στα σετ, κερδίζοντας 6-4 στο πρώτο, και βρέθηκε κοντά στο να κλείσει το μάτς στο δεύτερο σετ, μιας και είχε προβάδισμα 4-2. Στο μεταξύ, ο Βασερό έδειξε την αντίδρασή του και πήρε πίσω το break για να στείλει το δεύτερο σετ στο tie break, το οποίο και κέρδισε για να ισοφαρίσει σε 1-1.
Πάντως, το τρίτο σετ ο Μονεγάσκος έσπασε το σερβίς του Τσιτσιπά και έτσι πήρε το προβάδισμα και διατηρώντας το σερβίς του μέχρι και το τέλος κέρδισε 6-4 και πήρε και το εισιτήριο για τους 8. Εκεί θα κοντραριστεί με τον νικητή του Φιστιαφό, με τον Αμερικανό να είναι και το απόλυτο φαβορί, όπως και πολύ καλά γνωρίζουμε. Και με αυτό το θέμα θα κλείσουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για τη σημερινή μέρα και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο. Ωστόσο, να σημειώσω ότι ο καιρός Σαββατοκυριακό 3 και 4 Οκτωβρίου στην Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το Σάββατο και μία βελτίωση την Κυριακή. Πάμε για σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όπου ο καιρός αναμένεται με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές ασθενείς μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 21-22. Ενώ την Κυριακή αλλάζει το σκηνικό, σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως και 3 μποφόρ. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό μας το δεκάλεπτο, αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μαγκαζίνου. Ωστόσο, εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Περνάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο τελευταίο μας, είμαστε στην τελική ευθεία. Περνάμε και στη τελευταία μας ενότητα για να δούμε και αναλυτικά τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Και σας έχω πολλά ωραία που θα κάνουμε και αυτό το Σαββατοκυριακό, αλλά και γενικότερα για τον Οκτώβριο. Μένετε εδώ για να τα δούμε.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Μπορεί εμείς στο σημείο αυτό να ολοκληρώνουμε σίγα σιγά και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Ιζεντ 7,2, αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι βρισκόμαστε σε τροχιά του Σαββατοκύριακου και μόλις τώρα εμείς θα δούμε παρέα και κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που αξίζει να κάνουμε στην πόλη αυτές τις ημέρες. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 3 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσω καθιερωμένα και αναμενόμενα όπως ξεκινώ αυτή την εβδομάδα, γιατί ήθελα πάντα να κάνω ένα reminder. Είμαστε μία μέρα τώρα πια από την έναρξη του Gastrosophy Fest, το οποίο έρχεται ξαναχτυπά στην Αθήνα και φέρνει την διεθνή γαστρονομική σκηνή ξανά την Κυριακή αύριο 4 του μήνα στο γήπεδο Taekwondo, όπου σημαντικές προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας έρχονται σε αυτό το πολύ πρωτότυπο, ξεχωριστό και απολαυστικό φεστιβάλ που αλήθεια δεν πρέπει να χάσει κανένας. Επιστρέφει κιόλας με ακόμα πιο πληθωρικό πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων, και μάλιστα αύριο Κυριακή από τη μία Νταν οι πόρτες ανοίγουν και μας περιμένουν σε αυτή την ολοήμερη γαστρονομική εμπειρία που ξαναλέω δεν πρέπει να χάσει κανείς. Αν δεν έχετε κλείσει το εισιτήριό σας, το more.com σας περιμένει για να κάνετε την κράτησή σας και να δώσουμε ραντεβού όλοι μαζί στο Gastrosophy Fest. Λοιπόν, σας έχω και κάτι πολύ ιδιαίτερο τώρα για τους πιο έτσι intellectual τύπους εδώ του Easy 7,2, γιατί μπορούμε να περπατήσουμε στην πλάκα των λογοτεχνών. Μία διαφορετική περίγη στα σοκάκια της πλάκας μας καλεί το Μουσείο Μαρία Κάλλας, Δήμο Αθηναίων, αλλά και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, που ενώνουν δυνάμεις και δημιουργούν αυτή την πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 18 του μήνα και συνεχίζεται μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου. Και το κοινό καλείται να ανακαλύψει τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Εγώ το βλέπω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα έρχεται και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και έχουμε προποζάλ τώρα για τους μικρούς μας φίλους που ξέρετε ότι δεν σας ξεχνάμε ποτέ. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε κάτι ξεχωριστό αυτό το σουκού, εσείς με οικογένεια μην διστάσετε να πάρετε τα αγαπημένα σας τέκνα και να κάνετε μια βόλτα από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλάνδρη, γιατί έρχεται ένα wild Σαββατοκυριακό. Και τι εννοώ με αυτό? Ένα σουκού γεμάτο λύκους, θαλάσσιες χελώνες, νυχτερίδες, σπάνιους γήπες και πολλά ακόμα είδη σας προσκαλούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλάνδρη και η πρωτοβουλία Συμμαχία για την Άγρια Ζωή έχει ήδη ξεκινήσει και πρόκειται για ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια που πραγματικά θα το χαρείτε και θα το απολαύσετε. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που είδαμε για σήμερα και το χώρο του πολιτισμού. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας βεβαίως για την επόμενη εβδομάδα εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα στον Easy φυσικά 97,2. Να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, bye!

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.